Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 98,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς. Ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κλείνω με τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Εισβάλλει στο σύμπαν της Marvel με έναν πολύ αγαπημένο ήρωα. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα πάρει το ρόλο του Ghost Rider.
2: Το Hollywood Crush μου είναι ο Ράιαν Γκόσλινγκ.
1: Ορίστε, θα το βλέπεις και στη Marvel.
2: Τι άλλο θα κάνουμε, ρε Γκόσλινγκ, για σένα και Marvel θα αρχίσουμε να βλέπουμε. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτή η ωραία, η ομορφιά, η άψογη. Έχει αυτή την αλήθεια, την αλήθικη την ομορφιά. Μ' αρέσει.
1: Άρε αλήθη, Γκόσλινγκ.
2: Άρε αλήθη, Ράιαν.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ομορφούτσικα πλασματάκια.
1: Τριτούλα 28 του Ιούλη σήμερα.
2: Ωραία. Ολοκληρώνουμε τον Ιούλιο σιγά-σιγά.
1: Αποχαιρετάμε την σεζόν σιγά-σιγά μέχρι και την Παρασκευή. Παρακαλώ πολύ να είστε μαζί μας.
2: Έτσι, γιατί ο Αύγουστος μετά μας ανήκει για να κάνουμε κι εμείς τις καλοκαιρινές μας διακοπές και να επιστρέψουμε κουκλάκια και δρυμύτεροι.
1: Θα ξεκουραστούμε
2: και παχύτεροι.
1: Τρεις εβδομάδες σίγουρα και μετά πάλι εδώ κουπί. Για τη νέα σεζόν.
2: Ρε καπετάνιο!
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Φύρα τις άγκυρες!

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Ντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας. Ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Δέσποινα Βάνδη, να τη χαίρεσαι την καινούρια σου αγάπη.
1: Ναι, τη χαίρεσαι.
0: Ακάκιος Ακακία, Χρυσοβαλάντης, Χρυσαβαλαντία. Είναι αυτοί που γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Παγκόσμια μέρα κατά της υπατήτιδας. Στα σήμερα 1821, στα σημαντικότερα γεγονότα, οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. 1914, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Έχουμε την αρχή δηλαδή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. 1948, μια μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη, σε πληροφορώ.
1: Τέλειο, μπράβο.
0: Τέλος, σαν σήμερα το 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα.
1: Ναι.
0: Διότι έχουν μείνει κάποια σπίτια, ξέρετε τώρα, έτσι πως έχουν χωριστεί εκεί πέρα στο νησί τα πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Σημαντικότερες γεννήσεις σαν σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας, 1974, έχει γενέθλια.
1: Αλέξη, χρόνια πολλά.
0: Ο Έλληνας πολιτικός, ΣΥΡΙΖΑ γράφει εδώ το άρθρο, έχει αλλάξει, είναι πια Ελλάς. Και πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 15 μέχρι και το 19 ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη ζωή σαν σήμερα φεύγει το 1741 ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Βενετσιάνος συνθέτης.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, είχα δει,
0: ναι,
1: μαζί με τον Τσίπρα. Μπράβο. Τσιμιτσέλης, Αλέξανδρος Πασχαλάκης,
0: ποδοσφαιριστής.
1: Ναι. Και ο δικός μου αγαπημένος, ο Χάρι Κέιν. Ο Χάρι Κέιν, ο Άγγλος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, σήμερα περίμενε 28, 6 και 24 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 20 και 36. Ενώ η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το πιο πολύ φωτογραφημένο έργο τέχνης στον κόσμο φυσικά είναι η Μόνα Λίζα. Υπολογίζεται ότι εκατομμύρια επισκέπτες τη φωτογραφίζουν κάθε χρόνο, μαζί σε αυτούς και εμείς.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τέλεια. Τι γίνεται?
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Κόλλησα τώρα.
0: Δεν ξύπνησες καλά, δεν έχεις το καφεδάκι σου.
1: Λέω τι γίνεται, πού είμαι, ξεστή, ήμουνα εδώ τώρα στο Mosaic Store.
0: Χάζευα. Άμα σε πιάσω.
1: Χάζευα γιατί έχει εκπτώσεις, ναι. Και μάλιστα έως και 70%. Και αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ότι εγώ που ετοιμάζομαι τώρα για διακοπές, χάζευα εδώ φουσκωτά, είδη παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση, έξυπνα γκάτζετ.
0: Τα θες όλα.
1: Και όλα όσα χρειάζονται για το σπίτι και το καλοκαίρι, σε απίστευτες τιμές. Αχ, δεν μπορώ, παιδιά, θα ξυπνήσω. Πού θα πάει? Mosaic Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο. Στο Mosaic της 28 Οκτωβρίου 16 τον Εύωσμο ή mosaicstores.com, εκεί που είμαι εγώ τώρα.
0: Αυτό μας έχαλασε στην εκπομπή.
1: Έλα ρε παιδιά, ένα διαλυματάκι έκανα. Θα μου πεις νωρίς, ακόμα δεν άρχισες.
0: Τι θα κάνεις?
1: Από τώρα ξεκίνησα τα διαλυματά. Βάλε καφέ.
0: Περίμενε να βάλω και επικοινωνία 2310-266-233 το σταθερό στα social transistor 1003. Spotify επίσης βρίσκεται την εκπομπή σε μορφή podcast. Υπάρχουν και εφαρμογές για iOS και Android. Τις κατεβάζετε και μας ακούτε και από εκεί.
1: Όποιος δεν ξύπνησε καλά ακόμη σαν εμένα, να σηκώσει το χέρι του και να γράψει ένα μήνυμα.

0: Απόν, Καντάδα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ναι. Ακούγομαι εγώ στον αέρα τώρα, δηλαδή.
1: Ακούγεσαι.
0: Δεν με ακούω εγώ στα ακουστικά όμως.
1: Κάτι έχεις πατήσει. Εμένα, μα θες, δυνάμωσαμε και λίγο.
0: Έλα, τώρα με ακούω. Τα φτιάξαμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, μια χαρά. Κάτι έχει κουνηθεί εδώ πέρα.
1: Good morning again.
0: Καλημέρα και πάλι τα πρωινά τα Καρντάσια. Είμαστε τρανζίστορ 100,3. 32 λεπτά μετά τις 7 στην 3η 28 του Ιούλη. Πώς τα πέρασες εχθές?
1: Εντάξει, μια γρήγορη λαϊκή πήγα και καταγγέλω τον εαυτό μου.
0: Γιατί?
1: Που βαρέθηκα να πάω πάνω στον καρπουζά.
0: Γιατί?
1: Γιατί βαρέθηκα από εκεί που είχα παρκάρει. Λέω, άντε, αφού πήρα από εδώ τα αγκούρια μου, τις ντομάτες μου και αυτά.
0: Ναι.
1: Λέω, μην τρέχω μέχρι πάνω, επειδή δεν θα έπαιρνα ψάρια χθες. Πάγαμε
0: ναι.
1: μέσα στην εβδομάδα. Και λέω, ας πάρω ένα καρπουζάκι από εδώ. Και πήρα από ένα παλικάρι εκεί ένα καρπουζάκι, ένα πεπόνι και δεν ήταν ωραία.
0: Πάλι μάπα το καρπουζί.
1: Ναι. Όχι, δεν ήταν τόσο χάλια. Αυτό τρώγεται.
0: Τρώγανε.
1: Δεν έχει γεύση, δεν είναι
0: ναι,
1: έτσι γλυκό.
0: Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάλι πρόβλημα με το καρπούζι.
1: Την προπροηγούμενη.
0: Ναι.
1: Δεν βάζω μυαλό, αφού αυτός ο κύριος που πάω έχει ναι. εξαιρετικά καρπούζια. Τι βαρέθηκα να πάω. Και το τρώγα και μέτρωγε χθες το βράδυ.
0: Τι να το κάνεις.
1: Έφτιαξα και μία έτσι τύπου μπατζίνα που φτιάχνω εγώ το καλοκαίρι, έτσι που βάζω μέσα κότατζ, κολοκύθια, κρεμμύδια, ντομάτες, πιπεριές, όλα. Αυτά πήγαμε. Πήρε τη φωτογραφική μηχανή η Γαλήνη.
0: Μεγιά της. Άντε. Ήταν τόσο καιρό ήθελα να την πάρει αυτή τη μηχανή.
1: Ναι, της έδωσε η γιαγιά της λεφτά γιατί πέρασε στο πανεπιστήμιο και πήρε τη φωτογραφική μηχανή.
0: Περιμένω εδώ τη φωτογραφία θα βγάζει.
1: Εγώ να δεις πώς περιμένω, γιατί λέω, εντάξει, τα κινητά μας έχουν καλύτερες κάμερες
0: ναι,
1: από
0: ναι,
1: αυτές
0: ναι.
1: τις φωτογραφικές. Αλλά είναι Instagramικές, ρε μαμ, δεν ξέρεις εσύ.
0: Άντε, εντάξει, πες, okay.
1: Κατάλαβες, οπότε αυτό.
0: Εγώ ήσυχα στο σπίτι την έβγαλα, μόνο γυμναστήριο πήγα.
1: Α, συνεχίζεις.
0: Συνεχίζω, έχω.
1: Με το καλοκαίρι.
0: Ναι. Τέτοια φάση, χαλαρή.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε με 23 βαθμούς, θα φτάσει στους 36.
0: Ωραία.
1: Σήμερα θα ανάψει ο κόρφος μας, είναι η αλήθεια. Για να δω, αλλά μετά μες την εβδομάδα ψιλοπέφτει, εντάξει. Και επίσης τελειώνει η εβδομάδα και ξεκινάει η καλοκαιρινή μας άδεια.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό περιμένει και η Εβίτα, έστειλε μήνυμα εδώ. Περνάει λίγο γρήγορα, λέει, οι μέρες μέχρι να έρθει ο Αύγουστος. Κοντοζυγώνει.
1: Ναι, ρε παιδιά, κοντοζυγώνει. Λοιπόν, λίγη κίνηση έχει στην Τζιμισκή και στη Βότσαρη. Αυτά δεν έχει τίποτα από κίνηση. 693-693-1003 για Good Mornings.
0: Επίσης 23-10-266-233 εκεί μιλάμε στο σταθερό μας, στα social transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε τις εκπομπές σε μορφή podcast. Φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε και τις εφαρμογές για iOS και Android, να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο όπου και αν βρίσκεστε. Η Έλενα Παπαρίζου αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3. Αν είχες έρθει πιο νωρίς.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Σε πάω στην επικαιρότητα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από τη μονάδα παροχής υγραερίου.
1: Mm-hmm.
0: Καλά στην υγεία τους οι άλλοι τέσσερις εργάτες, οι οποίοι τη στιγμή της έκρηξης ήταν στο εργοστάσιο. Ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη, καλούνται να απολογηθούν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Στην εξάδρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Mm-hmm. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτρια, αφέθηκε ελεύθερος λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Το μεσημέρι της Δευτέρας είχε αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων.
1: Mm-hmm.
0: Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προσαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος.
1: Πολλοί της Νέας Δημοκρατίας δεν ψήφισαν πάντως.
0: Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά την εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Από τα 5 που είναι τώρα, νομίζω, στα 6.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Γενικά είχαν πολλές ψηφοφορίες.
1: Mm-hmm.
0: Το Πασόκ σκέφτεται έξυπνα, γιατί σου λέει άμα βγουν ξανά αυτοί πρώτοι,
1: να μας έχουν από κοντά.
0: Είμαστε καλοί συνεργάτες εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Οι φωτιές συνεχίζονται στην Γαλλία, πάρα πολλά στρέμματα έχουν καεί και εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα με τα οποία στηρίζει την πυρόπληκτη Γαλλία, αλλά και την Ισπανία που και αυτή δοκιμάζεται.
1: Λοιπόν, η κωμωδία «Σώζον εαυτός ο θήτο» του Εντουάρντο Ντε Φιλίπο, Παπα-Νικολάου, Κουρλαμπάς, Παπά και άλλοι, σε μια τρυφερή κωμωδία στην Χάνθ, εκεί στο θέατρο Κήπου, στις 9, σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. Πάρα πολύ ωραία παράσταση είναι αυτή. Και κάτι ωραίο που είδα, η καμπάνια «Υιοθέτησε και εσύ ένα δεσποτάκι» φέρνει κοντά τη μουσική και την προστασία των ζώων. Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος ενώνει τη φωνή της με ένα σκοπό που ξεπερνά τη μουσική σκηνή, τη στήριξη της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, και σε αυτό το πλαίσιο συνεργάζεται με τη φιλοζωική οργάνωση Strays of Chalkidiki, παρουσιάζοντας στο κοινό της σκύλους κάθε ηλικίας, από κουτάβια ως ενήλικα ζώα που αναζητούν οικογένεια. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επίσημη σελίδα των Strays of Chalkidiki στο Facebook.
0: Καλημέρα, τι θέλετε παρακαλώ, ποιος είναι?
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Θέλω να αφιερώσω τη γυναίκα μου τη γενέθλια σήμερα.
0: Τι αφιέρωση θες να κάνουμε?
1: Χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ.
1: Ποια είναι η γυναίκα σου?
2: Η Σάσα.
0: Άρα, Σάσα, τη
1: θες να την κάνεις τώρα την αφιέρωση live?
2: Όχι, θέλω να την πάρει το τηλέφωνο.
1: Εντάξει.
0: Μείνε στην γραμμή τότε, μην το καρφώσουμε εντελώς.
1: Το κάναμε τώρα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου.
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής.
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
13: Και πάλι πίσω στο στούντιο. Γρήγορα, καλημέρες πριν σηκώσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Στέφανος μας καλημερίζει το Viber. Ιωάννα, η Ελλάδα, ο Τζόνι και αυτός εδώ. Με 6 ώρες ύπνο είμαι. Κοιμάμαι όρθιος. Γιατί έτσι, Τζόνι, το ξενύχθησες?
14: Τι έγινε, που τάπινες?
13: Καλημέρα στη Φέη. Μάγδα, να με υπολογίζεις πάντα ότι ιεριακά σκέφτομαι όταν ξυπνάω. Ο Σάκης είναι εδώ. Η Γεωργία, ο φίλος μας ο Σαπαλίδης. Καλημέρα. Λίγο έμεινε ακόμα.
14: Άντε, Σαπαλίδη.
13: Καλημέρα και στον άλλον τον φίλο τον Νίκο που έστειλε και αυτό την καλημέρα του.
14: Καλημέρα, παιδάκια. Ο Ρονάλντο γίνεται ηθοποιός και παραγωγός σε τηλεοπτική σειρά. Η σειρά μάλλον θα λέγεται Day First, κάπως έτσι, Day One, κάπως έτσι, δεν ξέρω.
13: Ναι.
14: Πρωταγωνιστής θα είναι ο Ντέμιαν Λιούις, γνωστός από το Homeland. Η σειρά θα πραγματεύεται τη ζωή ενός ατζέντη ποδοσφαιριστών και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Και μάλιστα κάποιες πληροφορίες θέλουν γνωστούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου να συμμετέχουν στη σειρά, όπως είναι ο Τιερί Ανρί.
13: Αχα, μάλιστα,
14: λοιπόν,
13: ωραία.
14: Η Φιλαδέλφια ανακοίνωσε τελικά και επίσημα τη μεταγραφή του LeBron James. Οπότε δεν θα είναι.
13: Πήγε στους
14: Φιλαδέλφια, ναι. Η Μίλαν απέκτησε τον 16χρονο στόπερ Σπύρο Ζορμπά. Ο Ατρόμητος πούλησε τον 17χρονο Κωνσταντίνο Καρανδρίκα στην Μπάγερ Μονάχου. Ενώ ο Καρέτσας για τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Βλέπεις ότι έχουμε στείλει τα πιτσιρίκια έξω και θα κάνουν μεγάλη καριέρα. Σήμερα στις 8 Καμπούρ Βόλος, φιλικό ματσάκι. Ενώ και ο Ίβι Λόπεθ στον Ηρακλή, ο Ισπανός, υπέγραψε και ήρθε στη Θεσσαλονίκη.
13: Γεροντική τέτοια, λέει ο Τζόνι. Έπαθε γεροντική αϊπνία. Δεν τα έπινε κάπου.
14: Κρίμα. Σκοπός είναι να είσαι κουρασμένος επειδή έχεις βγει και έχεις περάσει καλά.
13: Κοίτα, συνήθως οι γέροντες κοιμούνται νωρίς, ξυπνούν νωρίς. Εσύ άργησες να κοιμηθείς.
14: Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς, ναι, θα ξεκινήσω νωρίς.
13: Τέλος πάντων, μέχρι τις 11 που είμαστε εδώ θα προσπαθήσουμε να σε κρατήσουμε ξύπνιο. Μετά δεν οικειόμαστε.
14: Με τα ανέκδοτό μας θα σε ξυπνήσουμε σίγουρα.
13: Για τα καλά.

0: Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8, είμαστε και πάλι μαζί στο δεύτερο 60 λεπτό της Τριτούλας. Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα τα κουκλάκια τα πρωινά από τα πρωινά Καρντάσια. Είναι η τελευταία εβδομάδα εκπομπών, γι' αυτό θέλω να μας πιείτε στο ποτήρι.
1: Τουλάχιστον καλημερίζουμε αυτούς που έχουν μείνει στην πόλη, γιατί εντάξει, θεωρώ ότι πάρα πολλοί έχουν φύγει σε άδεια. Έτσι?
2: Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι. Έτσι. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στη δυτική είσοδο, εκεί πήγαν όλοι, από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Στον περιφερειακό και εκεί έχουμε λίγη κινησούλα από άνω πόλη μέχρι έτσι πιο δυτικά. Η Κασάνδρου έχει κίνηση και στα ανατολικά η Παπάφη, η Ρουρου, Κλεάνθους, η Διαγόρα, η Μητροπολίτου Ευσταθίου. Αυτά, έχει λίγη κινησούλα αυτή τη στιγμή έτσι τοπικά. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί, δηλαδή έμει πολύ άδεια, έμει κίνηση έχει σε συγκεκριμένα σημεία.
1: Έτοιμη σταθμή για Καλαμαριά, θα περιμένουμε όσο χρειαστεί την πιστοποίηση. Ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Δένης, ανέβασε φωτογραφίες των στάσεων, ναι, στον προσωπικό του λογαριασμό. Τέλεια. Στο Facebook. Είναι πανέτοιμες, γιατί κάποιοι λένε, ξέρεις, δεν είναι ακόμα έτοιμο, γι' αυτό δεν θα το δώσω και αυτά. Ανέβασε όλες τις.

0: Ντρούσε να κάνουν καμιά βουτιά και στην παραλία, στην Αρέτσου.
1: Στην πλάζ.
0: Στην πλάζ, στην Αρέτσου.
1: Έχουμε και πλάζ. Βέβαια,
0: σε παρακαλώ. Πώς έχει η Μπαρτσελόνα την Μπαρτσελονέτα.
1: Έτσι, εμείς έχουμε πλάζ Αρέτσου και με πολύ ωραίες εκδηλώσεις.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, ο χάρτης στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τέλεια, λοιπόν.
0: Πάμε για παιχνίδι.
1: 266-233, η καλοκαιρινή συλλογή Λαβή είναι εδώ. Και σας χαρίζουμε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή, γι' αυτό θα βρεις ένα κατάστημα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο lavijewelry.gr. Καλέστε τώρα 266-233. Μία πολύ εύκολη έτσι ερώτηση θα σας κάνουμε και θα κερδίσετε τη δώρο επιταγή για να πάρετε ένα κόσμημα της αρεσκίας σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Σοφία.
1: Γεια σου Σοφία, τι γίνεται με τις Σοφίες?
0: Χθες...
1: Α, πήρες και χθες και έκλεισε.
2: Εγώ ήμουν
1: Σοφία. Έχισε τυχερή σήμερα.
0: Τελείωσε η μπαταρία από το κινητό, τι έγινε χθες, έπεσε η γραμμή?
2: Εσύ είχα βγάλει τα ακουστικά, τα Bluetooth και κατάλαβες που να τα βάλω στη θήκη.
0: Και μας έκλεισες.
1: Και κέρδισε άλλη Σοφία χθες.
2: Δεν πειράζει, σήμερα θα κερδίσω εγώ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πρόσεξε, μην ακουμπήσεις τίποτα Bluetooth τώρα και τέτοια.
2: Όχι, τώρα τα έβγαλα. Τώρα σήμερα τίποτα. Έκανα στην άκρη, οδηγάω, έκανα και στην άκρη για να σας μιλήσω.
0: Τέλεια, κάτσε φιλενάδα να τα πούμε.
1: Λοιπόν, πού να το στείλω το σοφάκι τώρα, ξέρεις που θα σε στείλω? Θα σε στείλω για δείπνο σε κρουαζιερόπλοιο.
2: Μέσα στο. Το θέλει πολύ άντρας μου, να
0: The
2: πάμε.
0: Love boat.
1: Α, ορίστε, θα είσαι εκεί στο Love Boat με το σύζυγο.
2: Έτσι,
1: θα έχει εκεί ωραίες μουσικές, θα έχει ωραίο μπουφέ και θα πάτε να καθίσετε να πιείτε τα κρασιά σας μέσα στο πέλαγος. Τι κόσμο θα φορέσεις, φιλενάδα?
2: Κάτι με αστερίες, με. Καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό, μου αρέσει. Αχ, μου αρέσουν τα κοχύλια. Φέτος είδες, δεν έβαλα ακόμα τα κοχύλια μου.
2: Και εγώ δεν έβαλα, περιμένω από εβδομάδα να βάλω έτσι.
1: Θα πας να πάρεις ένα ωραίο τώρα, γιατί η Σταλαβή έχει πολύ ωραία καλοκαιρινή συλλογή.
2: Τέλεια.
1: Και θα το φορέσεις είτε πάτε στην κρουαζιέρα, είτε πάτε μέχρι το Θερμαϊκό μια βόλτα.
2: Σοφία, θα πάμε στην Εύβοια.
0: Ευτυχώς.
1: Πολύ ωραία η Εύβοια.
2: Α, έτσι μου λένε, για να δω.
1: Πρώτη φορά θα πας, δεν έχω πάει ποτέ, παιδιά.
2: Θα πας και εσύ, λίγο θα πάει.
1: Άντε, ωραία, καλά να περάσετε.
0: Ευτυχώς έστειλε στο Love Boat και όχι στον Τιτανικό, Σοφία. Είσαι τυχερή.
2: Ευτυχώς, γιατί θέλω να γυρίσω πίσω.
1: Βέβαια, το κορίτσι που το θέλω. Δεν χάνουμε εμείς έτσι εύκολα ακροατές.
0: Μείνε στη γραμμή.
2: Έτσι, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στο Transistor 100,3.

0: Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αυτό το τραγούδι δεν με κουράζει ποτέ, ρε παιδιά. Όσο καιρό και να περάσει.
0: Καλημερίζουμε την Κάτια. Η Κασάνδρου λέει είναι άδεια. Τα αυτοκίνητα που περνάνε είναι ελάχιστα. Τι θα κάνουμε 20 μέρες χωρίς εσάς, ρε παιδιά. Θα βάλω τα κλάματα. Καλημέρα, Κάτια. Θα κάνεις υπομονή. Να πάμε και εμείς στις διακοπές μας και θα επιστρέψουμε.
1: Καλημέρα και στο φίλο μου το Φλό, ο οποίος πηγαίνει. Φλό είναι στον δρόμο, πηγαίνει για δουλίτσα, έτσι φεύγει εκτός Θεσσαλονίκης. Οπότε καλή δουλίτσα και ελπίζω να κλείσεις ωραίες συμφωνίες.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο, καλημέρα και στην Ειρήνη, η οποία και αυτή μετράει μέρες για την άδειά της. Νομίζω περισσότερος κόσμος είναι τώρα σε άδεια ή μετράει σε λίγες μέρες να τα πάρει την άδειά του μέχρι 15 Αυγούστου.
1: Εγώ ρώτησα πολύ κόσμο και μου λένε θα φύγουν μετά το 15 Αύγουστο. Εσείς θα απολαύσετε και την πόλη άδεια και μετά θα απολαύσετε και τις διακοπές σας τέλος Αυγούστου. Μπράβο.
0: Λοιπόν, αφού ταλαιπωρήσε εδώ και 2 εβδομάδες με μια διακοπή στη μέση με το καρπούζι, έκατσα και έψαξα και βρήκα πώς πρέπει να είναι το σωστό το καρπούζι.
1: Ωραία.
0: Για να το διαλέξουμε.
1: Απ' έξω.
0: Απ' έξω μέσα, θα σου πω αμέσως τώρα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Τι πρέπει να προσέξετε για να διαλέξετε το σωστό το καρπούζι.
1: Άνοιξε μου τα μάτια, δεν μου το είπες χθες.
0: Το χρώμα αποκαλύπτει πολλά για αρχή. Αχα. Το πρώτο που πρέπει να κοιτάξει είναι η κίτρινη κοιλίδα στη φλούδα. Εκεί που ακουμπούσε δηλαδή το καρπούζι στο έδαφος.
1: Ναι.
0: Όσο ρήμαζε. Αν η κοιλίδα είναι βαθιά κίτρινη, είναι ένδειξη ότι το καρπούζι ρήμασε αρκετά στον ήλιο. Αν είναι ανοιχτόχρωμη, πιθανότατα κόπηκε πρόωρα. Το πιάσιμο έχει βάρος. Ένα καλό καρπούζι πρέπει να είναι βαρύ για το μέγεθός του. Δηλαδή, μπορεί να είναι.
1: Μην είναι τόσο τεράστιο,
0: αλλά να το νιώθεις βαρύ.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, κάτι που σημαίνει πως το καρπούζι είναι ζουμερό. Αν σου φαίνεται ελαφρύ για το μέγεθός του, δηλαδή καμιά κουμπούτσα, αλλά
1: είναι
0: το σηκώνεις. Είναι άγουρο.
1: Α.
0: Το κουδούνισμα είναι επιστήμη. Χτύπα το ελαφρά με τα δάχτυλα. Ο ήχος που επιστρέφει πρέπει να είναι βαθύς και γεμάτος. Ακούγεται.
1: Ναι.
0: Ένα όριμο καρπούζι έχει πιο συμπαγή σάρκα και δονείται με συγκεκριμένο τρόπο. Αν ο ήχος είναι πολύ κούφιος ή μεταλλικός, μπορεί να σημαίνει ότι είναι ή άγουρο ή υπερβολικά όριμο.
1: Έλα, εγώ αυτός που τα χτυπάνε τους κοροϊδεύω, λέω δεν θα σου απαντήσει, λέω τι χτυπάς.
0: Μιλάει η επιστήμη τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Οι γραμμές και το δείχτη είναι καλό σημάδι. Αν δεις καφέ γραμμές ή ακανόνιστες ραβδόσεις πάνω στο καρπούζι, μην τις παρεξηγήσεις, είναι ουλές από το σημείο που οι μέλισσες άγγιξαν το άνθος και δείχνουν ότι το φυτό είναι καλά επικονιασμένο. Πολλές φορές αυτά τα σημάδια σχετίζονται με την πολύ καλή γλυκιά γεύση του καρπουζιού.
1: Τα καφέ.
0: Ναι, βεβαίως, αν έχει καφέ κοιλίδες.
1: Μάλιστα.
0: Η ουρά λέει την αλήθεια. Αν το καρπούζι έχει ακόμα την ουρά του, δηλαδή το στέλεχος που κόπηκε
1: γινό,
0: το κοτσάνι, αν είναι καφέ και ξερή, σημαίνει πως το καρπούζι κόπηκε όριμο. Αν είναι πράσινη η ουρά και φρέσκια, ίσως κόπηκε πρόωρα επίσης.
1: Α, μάλιστα.
0: Μια τελευταία λεπτομέρεια είναι το σχήμα. Τα πιο στρογγυλά καρπούζια είναι συνήθως πιο γλυκά. Ενώ τα πιο επιμική τείνουν να είναι πιο υδαροί, να έχουν περισσότερο ζουμί μέσα. Δεν είναι κανόνας, αλλά να το προσέξεις. Και αν το ανοίξεις, κοίτα το χρώμα. Η σάρκα πρέπει να είναι.
1: Μετά το ανοίξω, είναι αργά.
0: Μετά είναι αργά. Αλλά για να καταλάβεις τι γεύση θα έχει. Πρέπει να είναι ζωντανή η σάρκα, βαθιά κόκκινη και να δείχνει δεμένη. Αν υπάρχουν πολλά μεγάλα κενά ανάμεσα στις ίνες ή η υφή θυμίζει σφουγγάρι, πιθανόν το καρπούζι να είναι παραοριμασμένο είτε να έχει εκτεθεί σε υπερβολική ζέστη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τα πολύ κατάλαβα. Θα με δει τη Δευτέρα.
0: Θα στα δώσω και γραμμένα.
1: Να κάθομαι να κοιτάω τα καρπούζια, να συνομιλώ.
0: Να τα χτυπάς έτσι. Τακ, τακ, τακ. Θέλω να κάνεις ένα βιντεάκι.
1: Να απαντήσει κανένας, να σου πω.
0: Στο TikTok πώς διάλεξες το καλό το καρπούζι.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.

0: Η Μαργαρίτα και ο Χρήστος Μάστορας στον τραζίστορα 100,3. Τον Ανταλάκη καλημερίζει. Η απόδραση έρχεται αυτό το σουκού και η άδεια μετά τις 15. Είναι σε αυτούς.
1: Τέλεια, μπράβο. Σας χαίρομαι. Λοιπόν, υπάρχει το Euro Summer Style. Δεν χρειάζεται να ετοιμάζεσαι για διακοπές στην Αμάλφη. Μπορεί απλά να θες να δώσεις μια μεσογειακή αισθητική στις εμφανίσεις σου. Η ευρωπαϊκή μόδα του καλοκαιριού είναι αυτή που θα σας πω τώρα. Θέλει ένα statement top. Είτε πρόκειται για ένα top με ασύμετρο κόψιμο, είτε έντονο χρώμα, είτε ιδιαίτερες υφές, είτε ρομαντικές λεπτομέρειες. Γενικότερα ένα εντυπωσιακό μπλουζάκι γίνεται αμέσως στο επίκεντρο το look. Μπορείς να το συνδυάσεις απλά με μία τζιν βερμούδα ή με μία λευκή μίντι φούστα ή με ένα παντελονάκι λινό, έτσι λεπτό. Και έχεις ένα outfit που λειτουργεί εξίσου καλά για μπραντς, για απογευματινή βόλτα ή για καλοκαιρινό dinner. Αν υπάρχει ένα κομμάτι που εκφράζει όσο κανένα άλλο το ευρωπαϊκό καλοκαίρι, είναι το αεράτο καλοκαιρινό φόρεμα με ανάλαφρες υφές. Αυτά τα φορέματα σε λευκές, ουδέτερες ή παστέλ αποχρώσεις προσφέρουν άνεση, κομψότητα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Με ένα ζευγάρι δερμάτινα σανδαλάκια και μία ψάθινη τσάντα και διακριτικά κοσμήματα, δημιουργείς ένα σύνολο που αποπνέει τη χαλαρή πολυτέλεια των μεσογειακών διακοπών. Το μαντίλι στα μαλλιά παραμένει σταθερά μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του καλοκαιριού. Ήρθε για να μείνει, εκτός ότι προστατεύει τα μαλλιά από τον ήλιο, γιατί ας πούμε δεν θέλουμε να βάλουμε καπέλο, ναι. Με το μαντίλι είσαι μια χαρά. Και την υγρασία και τον αέρα, αλλά δίνει και έναν χαρακτήρα, έτσι. Το φοράς δεμένο αν θέλεις κάτω από το πηγούνι για να είσαι πιο ρετρό, ή ως μπαντάνα ή πάνω στην αλογοουρά σου. Λοιπόν, εκείνα τα ωραία, τα μακριμάνικα, τα πολύ λεπτά T-shirt, τα lightweight long-sleeved T-shirt. Η επιστροφή αυτή είναι το 90s που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις λεπτές μακριμάνικες μπλούζες. Το καλοκαιρινό το βραδάκι ή στο ταξίδι, γιατί μέσα στο αεροπλάνο έχει ας πούμε το κλιματιστικό. Πάνω από το σορτσάκι σου μπορείς να φορέσεις ένα λευκό ή μπέζ ή γκρι και συνδυάζεται και με το παντελόνι σου και με τη σατέν τη φούστα. Η midi φούστα, τώρα η σατέν, μιας και το είπα, με έντονο χρώμα ή με prints, είναι από μόνη της ένα fashion statement. Σκέψου να φορέσεις ας πούμε μια καφέ φούστα με γαλάζιες βουλίτσες πουά και να φορέσεις από πάνω τζιν, λευκό, μαύρο, ό,τι θέλεις. Ακόμη και με ένα λευκό t-shirt. Λοιπόν, αυτές οι φούστες δίνουν μια πιο fashion εμφάνιση. Και για πιο casual στιγμές τις συνδυάζουμε με flat σανδαλάκια. Ενώ αν θέλουμε για το βράδυ φοράμε kitten heels και χρυσά κοσμήματα. Η γοητεία του ευρωπαϊκού λοιπόν καλοκαιρινού στυλ δεν βρίσκεται στην υπερβολή από ό,τι καταλάβατε. Λίγα ποιοτικά κομμάτια, φυσικά υφάσματα, ουδέτερες αποχρώσεις και φυσικά η μαγιά κρύβεται στα αξεσουάρ που αναδεικνύουν τα απλά αυτά κομμάτια.
0: Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Νίκο, είναι στη Λαχανοαγορά. Έχετε τον νου σας, είναι μπλοκαρισμένος εδώ και 28 λεπτά εκεί στο δρόμο προς την, από
1: τι
0: την
1: έγινε, ρε,
0: Λαχανοαγορά. Δεν ξέρω, μας έστειλε και φωτογραφία με τα αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο σταματημένα.
1: Καλά κουράγια.
2: Πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ.

0: η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης.
2: Είμαι η Ζόζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ο Πέτρος Γιακοβίδης ανάβει καπνογόνα την ώρα που περνάει στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Το μαράκι είναι εδώ, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Εμείς είσαι στο κάμπινγκ, μόνο σίκ δεν θα είμαστε. Γιατί μπορείς και στο κάμπινγκ.
1: Γουστάρω, παιδιά, το κάμπινγκ.
0: Να κάνεις το disco ντύσιμο, ε.
1: Εννοείται, ρε παιδιά, γιατί συγγνώμη, σηκώνεις το πρωί, φοράς το μαγιό σου, ας πούμε. Γιατί να μην βάλεις από πάνω από το μαγιό ένα ωραίο καφτάνι, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Το βραδάκι που θα πάτε για ποτάκι στην άλλη τη σκηνή, εκεί δίπλα στο φύλλο. Γιατί να μην φορέσει μια σατέν φουστίτσα με τη σαγιονάρα σου και ένα ωραίο τοπάκι. Όχι, παιδιά, δεν είναι δικαιολογία το κάμπινγκ.
0: Και στο κάμπινγκ μπορείς να είσαι chic. Καλημέρα και στην φίλη μας την Κατσανάδο, τη Μέρη που μόλις μας έστειλε το μηνυματάκι της. Η απάντηση σε Κουσουλό και Νικολούλη. Από εκεί σε ξεκινάω σήμερα. Αυτή είναι η νέα true crime εκπομπή τη σεζόν.
1: Oh,
0: μια από τι πιο ηχηρέ και αναπάντεχε τηλεοπτικέ επιστροφέ φαίνεται πω βρίσκεται στα σκαριά για την ερχόμενη σεζόν.
1: Μίλησέ μου.
0: Ο Πάνος Σόμπολος, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του όσο κανείς άλλος με την κάλυψη του εγκληματικού ρεπορτάζ, ετοιμάζεται να καθίσει ξανά μπροστά τις κάμερες.
1: Τι λες τώρα!
0: Ο βετεράνος δημοσιογράφος.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: θα βγαίνουμε από το σπίτι, Σόμπολος, Κουσουλός, Νικολούλη.
0: Ο οποίος ήταν και χρόνια πρόεδρος της ΕΣΥΑ,
1: έτσι, ναι,
0: του οργανισμού των δημοσιογράφων, φαίνεται να είναι σε διαπραγματεύσεις με την διοίκηση του Open για την ανάληψη μιας νέας εκπομπής. Που το project θα εστιάζει σε υποθέσεις και εγκλήματα που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία και έμειναν χαραγμένα στη συλλογική μνήμη. Δηλαδή, όχι μόνο καινούργιες υποθέσεις,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: και ανάλυση παλιότερων υποθέσεων. Άλλωστε, ο Πάνος Όμπολος έχει γράψει και βιβλία πολλά σχετικά κτλ. Και νομίζω είναι ο πιο γνωστός στο αστυνομικό αυτό ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, του το δίνω.
0: Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα εκπομπή, εάν προχωρήσει το project. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στην Πινελόπη Πλάκα. Ποζάρει με μπικίνι στα παγωμένα νερά του Αχέροντα. Εκεί κάνει αυτή τις διακοπές της. Απόδραση στην φύση, στιγμές χαλάρωσης στον ποταμό της Ηπείρου, όπου στο Instagram τη βλέπουμε να ποζάρει στα κρυστάλλινα νερά. Ο Αχέροντας είναι ένα από τα πιο μυθικά ποτάμια της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Γράφει, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, τα νερά του οδηγούσαν στις πύλες του Άδη.
1: Κατάλαβες,
0: έχει ιστορία εκεί πέρα
1: το
0: πράγμα.
1: Έχει.
0: Είναι λίγο κρύα, αλλά και τι να κάνεις τώρα, είναι ποτάμι.
1: Ναι.
0: Κλείνω με Βούλα Πατουλίδου μια πολύ συγκινητική ανάρτηση για τον ένα χρόνο που συμπληρώθηκε από το θάνατο του σύζυγου της. Χείρα πια η Βούλα Πατουλίδου.
1: Βέβαια.
0: Και ο ένας χρόνος από την απώλεια του σύζυγου της, του Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη. Πολύ συγκινημένη. Περίμενες να περάσει η γιορτή μου για να με αποχαιρετήσεις. Ένας χρόνος. Και όμως υπάρχουν μέρες που ο χρόνος μοιάζει να μην έκανε ούτε ένα βήμα. Έγραψε
1: ναι,
0: στο
1: post. Είναι δύσκολο να χάνεις τον άνθρωπό σου.
0: Πολύ αγαπημένη και πολλά χρόνια μαζί το συγκεκριμένο ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Αυτά για την ώρα.
1: We'll be right back.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ζαφ, Αύγουστος.
1: Είμαι ο Ζαφ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής. Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
5: Αυτό είναι έρωτας.
4: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
5: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
4: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Και πάλι πίσω για το παλιοτράγουδό μας. Πριν πάμε στο παλιοτράγουδο, έχουμε ενημέρωση εδώ από τους δημοσιογράφους της εκπομπής. Από τον Νίκο, ο οποίος είναι κολλημένος στη Λαχαναγορά. Έχουμε ένα ατύχημα εκεί. Νταλίκα με δύο αυτοκίνητα. Το ίδιο αναφέρει και ο Τζόνι για την Λαχαναγορά. Οπότε γι' αυτό υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία αυτή την ώρα στον δρόμο εκεί.
10: Ωραία. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, επειδή θα σας πάω στο 1996 και χθες σας πήγα, δεν θα σας πω τι έγινε εκείνη τη χρονιά.
9: Πέσαμε
10: γιατί τα είπαμε
9: χρονιά.
10: Και χθες, ναι, πέσαμε στην ίδια χρονιά. Θα σας πάω όμως γενικώς στον Θάνο Καλλύρη, ο οποίος γεννήθηκε 13 Αυγούστου του 62 και είναι λιονταράκι. Σημείασε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 90. Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα με το συγκρότημα Μπιζού το 1984 με τους φίλους του.
9: Δεν είναι στους Μπονγκ.
10: Μετά. Με τους Μπιζού ηχογραφεί το πρώτο του δίσκο το 1984, το You Are The One. Με τους Μπανγκ εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision, τραγουδώντας Stop Me, Rock and Roll in the Zoe.
9: Ήταν και σε άλλο συγκρότημα.
10: Ναι, οπότε ακολούθησε η επιτυχία Κάνε το Λάθος και το 1990 διαλύθηκε το συγκρότημα και έκανε solo καριέρα. Το 1991 κυκλοφόρησε ο πρώτος του προσωπικός δίσκος, Σε Καταδικάζω, εκεί βγήκε το Φεύγω. Φεύγω, φεύγω, αυτό που έλεγε.
9: Δεν το θυμάμαι.
10: Λοιπόν, μετά βγήκανε πολλές επιτυχίες. Εγώ όμως τώρα θα σας πάω στο 1996 σε ένα τραγούδι του Φίβου, το οποίο τι να σας πω ρε παιδιά, έτσι μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Όσες φορές εσύ με χτυπήσεις, όσες φορές εσύ, τι τραγουδάρα είναι αυτή.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό τρίτης. Καλημέρα!
2: Καλημέρα τα κουκλάκια, καλημέρα το Φανιολάκι που πάρα πολύ απόλαυσε το τραγούδι του Θάνου Καλλιέρη.
1: Ναι, και ο Τζον το ίδιο και η Ντορίτα. Ωραίο παλιό τραγούδο. Γενικότερα γράφει η Ντορίτα τη δεκαετία του 90. Τι κούκλους τραγουδιστές είχαμε. Θάνος Καλλιέρης, Γιάννης Αβιδάκης, Λάμπης Λιβιεράτος, Δημήτρης Κόκοτας, Μιχάλης Ρακιτζής, Νεκτάριος Σφυράκης.
2: Τώρα το Ρακιτζή δεν το λες και κούκλο, φιλενάδα. Συγγνώμη.
1: Κοίταξε, είναι.
2: Συγγνώμη δηλαδή λίγο.
1: Υποκειμενική η άποψη.
2: Ξεκίνησε, ναι. Οκ. Λέω τάξη Καλλιέρης, Λάμπης Λιβιεράτος Θεός, Αβιδάκης Κούκλος.
1: Με τον Ρακιτζή σε γονάτισε.
2: Ωραία, αρχίζουμε Ρουβάς. Πάμε και με λες μετά Ρακιτζή και ποιον άλλον είπε.
1: Και τον Νεκτάριο Σφυράκη.
2: Εντάξει. Ναι, εντάξει. Οκ. Νεκτάριο θα βάλω αύριο Σφυράκη.
1: Κρατάμε αυτό. Πώς είναι τα πράγματα έξω στην κίνηση.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ, κλαίω με τα μηνύματά σα, ειλικρινά. Λοιπόν, έχει την Καραολού και Δημητρίου στον Εύωσμο κίνηση αυτή τη στιγμή, στην Αγίων Πάντων, στην Σταθμού. Τώρα στα ανατολικά άρχισαν εδώ να κατεβαίνουν προς το κέντρο και η Λεωφόρο Στρατού και η Λαμπράκη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Μάρκου Μπότσαρη έχουν κίνηση. Η Νικολάου Πλαστήρα στην Καλαμαριά είναι γεμάτη αυτή τη στιγμή. Αυτά. Ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος.
1: Καταπληκτικά. Ξέρεις ότι έχουμε ΔΕΘΑ 6 Σεπτεμβρίου μέχρι και 13 του Σεπτέμβρη και ανακοινώθηκαν οι συναυλίες. Κάθε μέρα στις 9.30.
2: Ξέρω.
1: Στις 6 του Σεπτέμβρη Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου.
2: Αναπάντεχο αυτό.
1: 7 του Σεπτέμβρη στα Βέντο, featuring One Man C, δεν το ξέρω αυτό. Ντάφνη Αμελοντία, Λόρενς δηλαδή. Και Μαρσό.
2: Ναι, τέλειο.
1: 8 Σεπτέμβρη Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας.
2: Ωραία.
1: Δίδυμο χτύπητο.
2: Ναι, ναι.
1: 9 Σεπτέμβρη Ελ Κοκκίνου και Ανδρομάχη.
2: Ναι.
1: 10 του Σεπτέμβρη η Ελεονόρα Ζουγανέλη μόνη της.
2: Γουστάρο.
1: 11 του Σεπτέμβρη ο Ακύλας.
2: Oh.
1: 12. Δεν γράφει κάτι εδώ για τις 12. Μήπως δεν έχει συνευλία στις 12. Δεν ξέρω γιατί. Στις 13 πάντως τελευταία κλείνει την έκθεση η Ρία Ελληνίδου.
2: Α, πολύ ωραία. Και τα ξεωνόματα που δεν έχουν ξαναέρθει, γιατί
1: όχι,
2: κάθε
1: ναι.
2: χρόνο συνήθως έχουμε συνηθίσει τα ίδια και τα ίδια. Φέτος μου άρεσε. Μου άρεσε η Ζουγανέλη, μου άρεσε ο Ακύλας.
1: Από όλα έχει. Ο
2: από όλα έχει. Έχει και τη Ρία Ελληνίδου και το Σταβέντο, ναι, και ναι, το ναι, Μουζουράκι. Ναι. Έχει διαφορετικά. Για πολλά γούστα. Μπράβο.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Ατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Κατερίνα Λιόλιου με τον λογαριασμό της στο τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
0: Το λογαριασμό, όχι, σε λίγο θα το φέρουμε το λογαριασμό.
1: Πρώτα πάρεσε το τηλεφωνάκι.
0: Ένα γλυκάκι για τα γενέθλια που έχουμε σήμερα.
1: Έτσι, μπράβο. Εν τω μεταξύ, ήθελα να σου πω ότι και ο Γιώργος Αλκαίος έστειλε εδώ μια φίλη.
0: Ναι.
1: Και λέει και ο Γιώργος Αλκαίος ήταν από τα ωραία μωράκια των 90s. Βεβαίως το δέχομαι. Και ο Γιώργος Τσαλίκης ή αυτό τα Zero. Όχι, 90s.
0: Ναι.
1: 90s.
0: Τι πάει.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα τη Σάσα.
2: Ναι, ίδια.
0: Σάσα, τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Πώς είστε σήμερα, ωραία μέρα σήμερα, ξημέρωσε?
2: Πάρα πολύ ωραία μέρα ξημέρωσε.
0: Πριν λίγα χρόνια τι έγινε σαν σήμερα?
2: Γεννήθηκε ένα ωραίο κερασάκι.
0: Εσείς είστε το, α, εσείς είστε το κερασάκι.
1: Θα με πλήξεις.
2: Γεια σου ρε Μάγδα.
1: Μα θα με πλήξεις. Χρόνια πολλά κερασάκι, cherry girl.
0: Cherry lady.
2: Να είσαι καλά.
1: Ο άντρας σου φυσικά πήρε τηλέφωνο.
2: Και τα γόρι μου το όμορφο.
0: Πρωί εδώ στην εκπομπή χτυπούσε το τηλέφωνο. Ποιος είναι? Ο Αλέξανδρος λέει.
1: Τον έβαλε και στον αέρα.
0: Θέλω να πάρετε οπωσδήποτε τη γυναίκα μου που έχει γενέθλια και γίνεται 28 σήμερα.
2: Πόσο γίνεται?
1: 28.
2: Θα ήθελε.
1: Λάθος γυναίκα πήραμε τηλέφωνο.
2: Μπορεί. Όχι.
1: Χρόνια πολλά. Να είστε πάντα αγαπημένοι. Είδα και την τουρτίτσα χθες που σου έκαναν εκεί εκπληξούλα.
2: Α, τα στείλανε όλα.
1: Όλα
2: είστε
1: τα
2: ενημερωμένοι πλήρως.
1: Σε παρακαλώ, ή κάνουμε ρεπορτάζ ή δεν κάνουμε. Πώς θα το γιορτάσετε σήμερα?
2: Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει. Τι άλλο, εγώ δεν κανόνισα τίποτα.
1: Τι άντρα έχεις εσύ ρε, εσύ, τι άντρα έχεις?
0: Μπράβο.
2: Πολύ καλό.
0: Αλέξα, δεν είναι ατυχαίρεσαι.
2: Και το παιδάκι μου και όλοι.
1: Μπράβο, να είστε πάντα γεροί.
2: Σας αγαπώ.
1: Γεια σου κερασάκι.
2: Ευχαριστώ, φιλάκια.
0: Καλημέρα.
2: Γεια.

0: Αναστασία με το σημάδι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και μια που λέγαμε
1: καλέ,
0: για
1: δεν αρκαίο. Δεν τραγούδισα και η ώρα πήγε 9.
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδιά, δεν τραγούδισα.
0: Γιατί ήταν 9 και 5 μάλλον γι' αυτό.
1: Ωρε φίλε, την πατήσαμε. Αχ, είναι η εβδομάδα των εκπομπών.
0: Εντάξει, προλαβαίνει, δεν πέρασε.
1: Για πες για τον Αλκαίο, τι λέγαμε.
0: Όχι το, το τραγούδι, το σημάδι. Σημάδι, δείξε.
1: Πώς θα γυρίσει.
0: Επειδή έπαιζε η Αναστασία τώρα το σημάδι.
1: Ναι, ρε, παιδιά.
0: Ρίξε τώρα ένα καλό και η ώρα πήγε 9 όμως, για να μην μας πάει.
1: Και η ώρα πήγε 9 και 23, ρε παιδιά.
0: Ένα με τόνο και μετά άλλο εδώ με τη, μιλάμε και με τους συναδέρφους. Ξεχαστήκαμε εδώ να τραγουδήσουμε.
1: Όχι, δηλαδή είναι δυνατόν με ψάχνει ο κόσμος.
0: Αλλά δεν θα ξεχάσουμε να πούμε ανέκδοτο.
1: Αφιερωμένο στον Τζόνι, είναι 4 τελευταία συλλεκτικά, οπότε σημείωνε τα. Λοιπόν, είναι εκεί στη Γιάννουλη και μιλάνε.
0: Στη Γιάννουλη.
1: Στη Γιάννουλη, ναι, στη Λάρισα και ναι. Μιλάνε δύο κοπέλες. Και λέει η μία, πού είναι ο Σπύρος? Λέει η άλλη, πήγε διακοπές με το γιο του. Α, και η κόρη του, η γυναίκα του. Συγγνώμη,
0: καλό,
1: παιδιά.
0: Ωραία,
1: συγγνώμη.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Εγώ σου έχω τώρα ένα πολύ ωραίο κρύο σήμερα. Ξέρω ότι ο Τζόνι θα ανατριχιάσει, αλλά πρέπει να το πω γιατί δεν μου έχουν μείνει και από πολλά. Τα καλά τα έχουμε πει όλα τη σεζόν. Μπορεί να είναι και κάποια τα χειρότερα, αυτά που έχουν απομείνει για το τέλος. Μια φορά είχα φάει την άκρη ενός σωτηριού που είχε μουχλιάσει. Με έπιασε φόβος μετά, μην πάθω τίποτα. Ηθικό δίδαγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Άκου. Μια φορά είχα φάει την άκρη ενός σωτηριού που είχε μουχλιάσει. Με έπιασε φόβος μετά, μην πάθω τίποτα. Ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
0: Γιατί ήταν το ακροτήρι του φόβου.
1: Μπορείς και χειρότερα.
0: Ήταν πολύ ωραίο, δροσερό.
1: Πολύ κακό ήταν.
0: Πολύ ωραίο ήταν. Σας είπα. Προειδοποίησα πριν. Εγώ συνήθως δεν προειδοποιώ γιατί είναι καλά. Σε αυτό σε προειδοποίησα.
1: Όχι και είναι καλά τώρα. Θα μας τα βάλεις και καλά. Άντε δεν μιλάω όλη τη χρονιά.

0: Ο Νίκος Μακρόπουλος ήταν αυτός. Σε θέλω για μένα στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δεν θέλω σχόλια.
0: Η Ελλάδα ψηφίζει το δικό σου το ανέκδοτο. Θέλω να σου πω ότι σ' άρεσε. Ο Τζόνι τη γράφει εδώ. Μάγδα, υπέροχο το καμένο σου. Γιώργο, γιατί είπες ότι σου απέμειναν τα χειρότερα καμένα. Ρεσιτάλ έδωσε και σήμερα.
1: Σε είπα εγώ.
0: Λύθηκα στα γέλια. Γύμνασα τον κοιλιακό μου από τα γέλια.
1: Είμαι σίγουρη. Τζόνι, υπάρχει πρόβλημα, να ξέρεις. Δεν έχω καταλάβει
0: και
1: τι γίνεται.
0: Και σκέψω ότι έχει έναν κοιλιακό, το γύμνασε και καλά. Δεν έχει το six packs, είναι στο φάνηκε.
1: Δηλαδή το ότι αυτό το ανέκδοτο άρεσε στον Τζόνι, πραγματικά αγχώνομαι κάθε φορά που μου λες ότι είναι ωραία τα ανεκδοτά.
0: Κοίταξε, είναι το target group. Τώρα λες εσύ ένα ανέκδοτο, μπορεί να μην αρέσει σε 10, θα αρέσει σε άλλους 10. Δηλαδή το ρισκάρεις.
1: Όχι, νομίζω ότι τα δικά σου αρέσουν μόνο στον Τζόνι. Αυτό πιστεύω.
0: Έγινε φαν μου ο Τζόνι, τέλος.
1: Λοιπόν, θα σας πάω στην Ικαρία. Εκεί έχει ένα ωραίο χοιρινό πουγκί στη Λαδόκολα.
0: Ωχ, σαμάτα.
1: Μπομπονιέρες θυμίζουν αυτά τα πουγκιά με τρυφερό χοιρινό. Γι' αυτό την τελευταία δεκαετία στο νησί τα σερβίρουν στο τραπέζι του γάμου. Γιατί τα αφήνουν μπροστά και είναι σαν πουγκί. Λοιπόν, χρειάζεσαι ένα κιλό χοιρινό από λαιμό ή σπάλα, χωρίς κόκαλο, κομμένο σε μεγάλους κύβους. Μία πιπεριά φλωρίνη σε μεγάλα κομμάτια, μία πιπεριά πράσινη σε μεγάλα κομμάτια.
0: Τέλειο.
1: Δύο σκελίδες σκόρδο, ένα ξερό κρεμμύδι χοντροκομμένο, μουστάρδα, ρίγανη. Κεφαλοτήρι προαιρετικά
0: από...
1: σε κύβους, αλλά κάτι δίνει αυτό. Ελαιόλαδο, αλάτι και φυσικοτριμμένο πιπέρι. Λοιπόν, σε μία μεγάλη λεκάνη βάζεις το κρέας και προσθέτεις όλα τα υλικά για να κατέβεις καλά με τα χέρια μέχρι να πάει παντού. Τώρα μουστάρδα, λάδι, πιπεριές, κρεμμύδια, όλα αυτά που έχουμε βάλει. Σε ένα πάγκο εργασίας τοποθετούμε σταυρωτά τη μία πάνω στην άλλη δύο μεγάλες λαδόκολες. Σταυρωτά, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο βάζουμε το μείγμα του κρέατος. Φέρουμε τις άκρες από τις λαδόκολες προς τα πάνω, τις ενώνουμε και τις δένουμε σφιχτά με γερό σπάγκο μαγειρικής για να φτιάξουμε ένα μεγάλο πουγκί. Το τοποθετούμε σε ένα ρηχό ταψί και ψήνουμε περίπου 2 ώρες. Αυτό τα αφήνεις, εγώ το βγάζω αυτό που και πού στα πρωτοχρονιάτικα τραπέζια.
0: Uh-huh.
1: Τα αφήνεις εκεί όσο τα αφήνεις και λιώνουν μέσα τα τυριά, οι πιπεριές και αυτά. Και μετά το βάζεις σε μια πικετέλα και το σερβίρεις. Τώρα, αν θέλεις να τα ανοίξεις,
0: ναι,
1: ανοίγοντάς το έτσι, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι θα τα ανοίξεις μετά αυτός που θα το φάει.
0: Okay.
1: Καλό είναι να το βάλεις έτσι, να φαίνεται ωραίο.
0: Το πουγκάκι.
1: Οπότε να ξέρετε ότι επειδή έχει ψηθεί και 2 ώρες μέσα, έχει λιώσει το κρέας, παιδιά. Τι να σας πω, νοστίμια, πότε θα βρεθώ σε ένα γάμο στην Ικαρία να φάω αυτό το πουγκί.

0: Νίκος Καρβέλας μαζί με Άννα Βύση, το απόλυτο ντουέτο. Εμείς στον τραζίστορ 100,3.
1: Τι τραγουδάρα, έφτιαξα διάθεση.
0: Τι λέει εδώ ο Τζόνι, λέει τουλάχιστον εμείς Μάγδα, λέει, ταιριάζουμε σε κάτι. Ναι. Θαυμάζουμε και οι δυο μας την Αθηνά της καρδιάς μας.
1: Ναι, βέβαια. Εμείς αυτό ταιριάζουμε, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και επειδή λοιπόν έχω δύο θαυμαστές εδώ, τουλάχιστον της Αθηνάς, Οικονομάκου,
1: γιατί αυτή είναι.
0: Η Αθηνά μας, σας έχω νέα για την αγαπημένη σας Αθηνά. Μα καυτό, με καυτό, με τα λισέ μπικίνι στην παραλία με τον Μπρούνο και τα παιδιά της.
1: Μάλιστα.
0: Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλο το χειμώνα. Κουράστηκε να δουλεύει η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν καθότανε Τζόνι στο γραφείο και άκουγε πρωινά Καρντάσια 4 ώρες την ημέρα.
1: Δούλευε.
0: Δούλευε.
1: Μία στη Μύκονο δούλευε, μία στη.
0: Τι να κάνουμε, εκείνη η δουλειά της.
1: Στη Βουδαπέστη δούλευε.
0: Μαζί με τον σύντροφο, τον Μπρούνο, τον Τσερέλα και τα δυο της. Τα παιδιά είναι στην Μύκονο και ανέβασε φωτογραφίες από παραλία. Βλέπω τρυφερές στιγμές. Ωραίο το μαγιό που φοράει, αυτό το χρώμα το μεταλλιζέ, εμένα μου άρεσε. Και φοράει και αυτό το μεγάλο το γυαλί. Τώρα είναι στη μόδα κάτι που είναι έτσι τεράστια καθρέφτες γυαλιά. Έχεις τέτοιο γυαλί?
1: Έχω πολλά τα γυαλιά, είναι η αλήθεια. Μου αρέσουν τα γυαλιά ηλίου και έχω διάφορα.
0: Είναι τεράστιο για να καλύπτει καλά το πρόσωπο και να μην ρητιδιάζει κιόλας από τον ήλιο.
1: Μην τη βλέπουν κιόλας, είναι και στάρ.
0: Ναι, να μην την καταλαβαίνουμε. Δύο δαχτυλιδάκια βλέπω στα δάχτυλα.
1: Στα
0: και ένα βραχιολάκι. Όχι στα πόδια, στο χέρι. Τα πόδια στη φωτογραφία δεν τα βλέπω τη συγκεκριμένη. Δείχνουν τι ωραία που περνά στην παραλία, μέσα στην θάλασσα με τον Μπρούνο. Ωραία νερά έχει εκεί πέρα στην Μύκονο, μπράβο. Καφέ, τον μπικίνι, μεταλλική υφή και κορδόνια που αγκαλιάζουν τη μέση. Διαβάζω στο άρθρο.
1: Αυτή η δημοσιογράφη πραγματικά, ρε παιδιά.
0: Είναι ωραία περιγραφή.
1: Που αγκαλιάζουν τη μέση.
0: Η καλοσχηματισμένη Κυλιακή τη βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Κρατάει καλά. Να τα λέμε αυτά, έτσι.
1: Σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα, κορμάρα έχει.
0: Και ο Μπρούνο Τσερέλα και αυτό με κοιλιακούς τον βλέπω στην παραλία. Το μαγιό του μαύρο προς μπλε σκούρο, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και τα παιδάκια δίπλα πλατσουρίζουν, γενικά χαρούμενες στιγμές.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, νομίζω έχει και στο ποδαράκι ένα δαχτυλίδι και μια αλυσιδίτσα επίσης έχει.
1: Δεν μ' αρέσουν τα δαχτυλίδια στο πόδι. Οι αλυσιδίτσες μου αρέσουν. Φέτος δεν έβαλα τίποτα εγώ, ούτε στα πόδια, ούτε τα κοχύλια.
0: Εντάξει, δεν είσαι σε διακοπές. Αν πας στις διακοπές, μπορεί να το βάλεις το δαχτυλιδάκι σου. Στο πόδι.
1: Στο πόδι δεν μ' αρέσει το δαχτυλίδι, με ενοχλεί κιόλας. Είμαι και μυστήρια. Αλλά τέλος πάντων, μπράβο το κορίτσι που ξεκουράστηκε.
0: Αυτό, γιατί όλη τη χρονιά τα λέγαμε.
1: Όλη τη χρονιά, ειλικρινά, δεν έκατσε καθόλου. Δεν πήγε και πουθενά, οπότε ευκαιρία τώρα να πάει να κάνει τις διακοπές.
0: Κοροϊδεύετε, αλλά μια εβδομάδα να κάνετε το πρόγραμμα της Αθηνάς Οικονομάχου. Θα παίρνατε αναρωτική. Και εσύ και ο Τζόνι μαζί.
1: Αυτή και την Μπόμπα, πάρα πολύ τις λυπάμαι. Έχουν κουραστεί πάρα πολύ τα κορίτσια.
0: Μα τώρα κουράστηκα εγώ ίδιος που τα είπα. Κουράστηκα αυτή τη στιγμή. Κουράστηκα. Σκέψου να τα ζούσα κιόλας.
1: Άστο, άστο. Ο Θεός μας έσωσε και μας έκανε ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
0: Άγιο είχαμε.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310 665590 και στην eFood.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από όλοι. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
6: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Εδώ επιστρέφουμε στο στούντιο. Έχουμε ντέρτη τώρα.
10: Λοιπόν, έχουμε την Κατερίνα, η οποία λέει: ο σύντροφός μου είναι 44 ετών και είναι σε διάσταση, ενώ έχει ένα παιδί 3 ετών. Σε φάση, λέει, που είμαστε πολύ καλά μαζί, αγαπημένοι, τον έχω, το θαυμάζω και όλες, έτσι είναι πετυχημένο στη δουλειά του. Σε μια φάση που είχε πιει κάτι παραπάνω, είπε ότι η γυναίκα του δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, ότι είχε ανέσεις, δικό τη σπίτι, επιχειρήσεις στην οποία δούλευε ο ίδιος και με το γάμο έγινε διευθυντής. Ότι αυτή ήταν καλή και υπάκουη, σεμνή, αλλά δεν ένιωθε πόθο για εκείνη. Το παιδί το έκανε για εκείνη, γιατί εκείνη επέμενε και ήξερε ότι έτσι δεν θα μπορούσε να τον πειράξει κανείς επαγγελματικά.
9: Μάλιστα.
10: Εμένα όλα αυτά δεν μου τα είχε πει, λέει. Τα είχε πει σχετικά πρόσφατα σε συζητήσεις που είχαμε σχετικά με σχέσεις σε ένα τραπέζι με φίλους που είχε πιει, δηλαδή ήταν μαζεμένοι.
9: Ναι.
10: Και εκεί που ήπια, έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος και εκεί τα μόλις όλα αυτά. Μάλλον του φεύγανε κουβέντες, λέει. Εγώ από τότε έχω μείνει κάγκελο. Δεν ξέρω, λέει. Προφανώς μιλούσε το ποτό, αλλά έτσι όπως τα έλεγε, συνδύασα και τις πληροφορίες μου και μου φάνηκαν πολύ αληθινά. Έχω ξενερώσει με αυτή του την πλευρά, γιατί φάνηκε ότι δεν εκτίμησε καθόλου αυτούς τους ανθρώπους που είχε γύρω του και που τον έκαναν αυτό που είναι σήμερα.
9: Μάλιστα.
10: Δηλαδή, οκ, okay, την παντρεύτηκες, τώρα είσαι σε διάσταση, πέτυχες. Δηλαδή, έτσι πως τα λες, είναι λες και τους χρησιμοποίησε και τους έβλεπε ωφελημιστικά.
9: Μάλιστα.
10: Άραγε, λέει, καθορίζει το παρελθόν του τον τρόπο που βλέπει και εμένα ως γυναίκα και ως άνθρωπο. Θα είναι άραγε όλα διαφορετικά μαζί μου ή αυτός είναι έτσι, δηλαδή κάτι γκρεμίστηκε μέσα μου.
9: Ναι.
10: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος φαίνεται από τον τρόπο που μιλάει για άλλους και για το παρελθόν του. Το παρελθόν είναι παρελθόν, οκ. Okay. αυτός από τη στιγμή που μιλάει έτσι, σημαίνει ότι είναι ένα παρτάκια. Συγγνώμη. Δεν είναι ωραίο αυτό. Και ούτε αυτό που έκανε. Δηλαδή, παντρεύτηκε μια γυναίκα.
9: Την εκμεταλλεύτηκε.
10: Και, την εκμεταλλεύτηκε ξεκάθαρα. Πρικοθύρας, ναι. Πώς να τον πω.
9: Και σαν να λέει το παιδί της το έκανα δώρο, το έκανα για αυτήν. Δηλαδή, έτσι κάνουμε τα παιδιά.
10: Και να σου πω κάτι. Ναι. Ακόμα και έτσι να ήταν, πώς μιλάς έτσι για το παιδί σου. Μάλιστα. Το παιδί ήδη υπάρχει, είναι 3 ετών. Εμένα, φιλενάδα, δεν με άρεσε αυτός.
9: Όχι.
10: Δεν με άρεσε καθόλου. Νομίζω ότι πρέπει να φύγεις τρέχοντας. Και τι δουλειά έχεις τώρα κι εσύ με έναν τέτοιον άνθρωπο που έχει ένα παιδί και μία πρώην σύζυγο που ακόμη δεν είναι πρώην γιατί είναι σε διάσταση,
9: ναι,
10: και που μιλάει έτσι για αυτούς. Δεν ξέρω, δηλαδή, ακόμα και να σε ερωτεύτηκε και να σε βλέπει διαφορετικά, το πρόβλημα δεν είναι τι νιώθει για σένα, αλλά είναι πώς μπορείς εσύ να ανέχεις έναν άνθρωπο που μιλάει έτσι για την πρώην γυναίκα του και το παιδί του. Δεν ξέρω, δηλαδή,
9: ναι,
10: πραγματικά
9: όχι,
10: ξενέρωμα. 693-693-1003, να μας πείτε κι εσείς τη γνώμη σας.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 10, επιστρέφουμε για τελευταίο 4-60 λεπτό τρίτου λας.
2: Γιούχου!
1: Υπάρχει ιδιαίτερη χαρά διακρίνω.
2: Καλημέρα, μετράμε εκπομπές. Τρεις και σήμερα, τρεις και σήμερα, over. Τι? Λοιπόν, στην ακτή Ρετζίκα θα είμαι το Σάββατο.
1: Τι θα κάνεις εκεί?
2: Εκεί θα κάνω την επίδειξη μόδας.
1: Α, ναι.
2: Παραθαλάσσια. Οπότε Σάββατο θα είμαι στην ακτή Ρετζίκα για την επίδειξη μόδας και την Κυριακή την κοπανάω αεροπλάνο. Γεια σας.
1: Τέλεια, τέλεια, καταπληκτικά.
2: Λοιπόν, όσοι μείνατε στην πόλη, έχετε ξεκολουθεί στις βόλτες. Συγγνώμη κιόλας με το συμπάθειο. Έχει κίνηση. Κίνηση στη Μαρτίου. Κίνηση στη Λαμπράκη, στη Μπότσαρη. Ο περιφερειακός βεβαίως από την Τριανδρία ξεκινάει μέχρι τα δυτικά. Στην Οδό Λαγκαδά, στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Βασικά βλέπω εδώ στην Εγνατία Οδό. Πάρα πολύ κίνηση προς Νέα Μαγνησία. Στην Τσιμισκή βλέπω κίνηση στο κέντρο, στην Ίωνος Δραγούμ. Γενικότερα δεν γίνεται λίγο χαμούλης.
1: Σε πάω στην επικαιρότητα. Χαμός σε κατάστημα ψηλικών εδώ στην πόλη. Γυναίκα μπούκαρε με ρόπαλο baseball. Απείλησε την υπάλληλο έπειτα από έντονη λογομαχία που είχαν. Αναστάτωση προκλήθηκε σε κατάστημα ψηλικών. 49χρονη γυναίκα μπήκε στο κατάστημα κρατώντας ρόπαλο του baseball. Τώρα τι είπανε με την υπάλληλο δεν ξέρω τι. Μετά από λογομαχία πάντως γράφει.
2: Ευτυχώς είπε 49χρονη γιατί θα μπορούσα να είμαι εγώ.
1: Όχι,
2: και να μπω με το ρόπαλο του baseball απέναντι σε αυτό το κατάστημα ψηλικών. Που μέχρι τις 3 η ώρα έχει πιτσιρίκια απ' έξω και φωνάζουν. Οπότε στην επόμενη είδηση θα είμαι εγώ.
1: Οι υπάλληλοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία και φτάσανε αστυνομικοί. Τη συνέλαβαν επ' αυτό φόρο έχοντας κρατώντας το ρόπαλο στα χέρια. Ευτυχώς δεν τραυμάτισε κανένα. Δεν χτύπησε κανέναν με το ρόπαλο.
2: Κύριε αστυνόμε, χάσαμε τον ύπνο μας.
1: Πέρασε και το αυτόφορο η κυρία και καταδικάστηκε σε 10 μήνες με αναστολή για εξύβριση, απειλή και κατοχή αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.
2: Μάλιστα, να ξέρω δηλαδή τις κατηγορίες.
1: Ναι, να ξέρεις δηλαδή. Σίγουρο είναι αυτό τώρα και οτιδήποτε παραπάνω κάνεις θα πάει παραπάνω.
2: Έτσι, μπράβο, εντάξει, ευχαριστώ.

0: δεύτερη μόνο.
1: Ελένη Φουρέρα, κόλλημα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον Βασίλη. Ο Ηλίας για τον Τέρτη λέει: ό,τι έκανε, το έκανε για το συμφέρον. Όλα είναι ένα όχημα ώστε να πετύχει το σκοπό του. Μην περιμένει κάτι καλύτερο. Θα πάρει και από σένα ό,τι χρειάζεται και θα συνεχίσει. Το παρελθόν μα λέει τα πάντα. Θα συμφωνήσω απόλυτα 100%.
0: Και
1: υπογράφω στο φίλο τον Ηλία, τα είπε πολύ ωραία.
0: Μπράβο, ρε Ηλία, έτσι να λέτε ωραία πράγματα, μ' αρέσει. Λοιπόν, πού είμαστε.

0: Να σας πάω λίγο περί τις διακοπές. Μια βολτίτσα.
1: Ναι,
0: Mosaic Stores. Ναι, ρε παιδιά, Mosaic Stores. Υπάρχουν περισσότεροι από 40.000 λόγοι για να μπείτε σε ένα Mosaic Stores. Κάθε επίσκεψη είναι μια νέα ανακάλυψη. Αν βρείτε το Mosaic του κέντρου, είναι στη Λευθερίου Βενιζέλου 12. Εκεί θα βρείτε απίθανες ιδέες για να νεώσετε το σπίτι σας. Αν όμως περάσετε από το Mosaic του Ευόσμου, 28 Οκτωβρίου 16, εκεί δε ένας παράδεισος σας περιμένει με φουσκωτά, είδη παραλίας, παιχνίδια και όσα χρειάζονται οι καλοκαιρινές σας αποδράσεις. Και τώρα με εκπτώσεις έως και 70%, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για μία βόλτα στα Mosaic Stores ή στο mosaicstores.com.
1: Βεβαίως και να στείλουμε τώρα όμως και την καλημέρα μας και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα κορίτσια που χθες εκ παραδρομής μιλήσαμε για ένα παλιό μας χορηγό που δεν ήταν απλά χορηγός, ήταν φίλες μας τα λέγαμε.
0: Φίλες μας τα κορίτσια, η Χρύσα και η Βασιλική, έτσι, αν τα θυμάμαι καλά τα κορίτσια.
1: Από την Πλαγκόνα.
0: Και είπαμε χθες ότι από μόνοι μας εν τω μεταξύ.
1: Έτσι το σκεφτήκαμε.
0: Είπαμε ότι.
1: Μας, ναι, έκανα μας εγώ σαρδάμ, είπα τι να πούμε.
0: Είπε στην Πλαγκόνα, ναι. Και λέω τώρα που το λέμε, μου τελείωσε και η κρέμα μου. Όλοι λέω είστε. Από την Πλαγκόνα. Και τσουπ, σαν να το ξέρανε,
1: μπράβο.
0: Είχαν ήδη στείλει κρεμούλες για μας.
1: Στείλανε ωραίες αντιλιακές κρέμες.
0: Και τη δοκίμασα τώρα, παιδιά, είναι ανάλαφρη. Είναι ανάλαφρη, δηλαδή την έβαλα στο πρόσωπό μου πάνω από το μακιγιάζ και μια χαρά. Δεν πιστεύω να ξεβάφτηκα.
1: Όχι, μια χαρά είσαι, δεν σε
0: ωραία.
1: Βλέπω. Ναι, ναι, ναι.
0: Κουκλάκι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια.
1: Να είστε καλά, τα φιλιά μας. Καλό καλοκαίρι να έχετε και εσείς. Ένα τάσα Θεοδωρίδου μέσα τώρα στον τραζίστορ, το φορτηγό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη στον τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Πάμε στα ζωδιά και να δούμε πώς θα κυλήσει αστρολογικά η μέρα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τους Κριούς. Αν είστε δεσμευμένοι, μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις για θέματα εμπιστοσύνης ή χρόνου που περνάτε μαζί. Αν είστε ελεύθεροι, ένα νέο άτομο εμφανίζεται με ενδιαφέρον.
0: Στον Ταύρο, θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξετε τις στάσεις σας απέναντι σε συναδέλφους που πιστεύετε ότι σας υπονομεύουν και θα το κάνετε πολύ επιτυχημένα, αρκεί να δώσετε σε όλους να καταλάβουν τι θέλετε.
1: Δίδυμοι, ο εγωισμός, το πείσμα και ο κομπασμός, να ξέρετε, θα φέρουν οικονομική χασούρα. Ελιχθείτε και θα δείτε ότι τα αποτελέσματα θα δικαιώσουν τις προσπάθειές σας.
0: Στον καρκίνο θα χρειαστεί να συμβιβαστείτε με κάποιες μη συμφέρουσες λύσεις στον επαγγελματικό τομέα που ωστόσο μακροπρόθεσμα θα αποδειχθούν σωτήριες για τις υποθέσεις και τις επιδιώξεις σας.
1: Λιοντάρια, μη σπεύστε να δώσετε οριστικές λύσεις σε καταστάσεις που σας έχουν υποτίθεται κουράσει, γιατί δεν τα έχετε προσμετρήσει όλα και στο τέλος μπορεί να είναι λάθος επιλογή.
0: Παρθένος, θα σκεφτείτε καλά τις επιλογές σας και θα τηρήσετε κατά γράμμα τις αποφάσεις σας. Εσείς δε που είστε ακόμα ελεύθεροι, καλό είναι να μην βιαστείτε να προβείτε σε δεσμευτικές καταστάσεις.
1: Για τους ζυγούς, σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά σας συμφέροντα, θα πρέπει να βρείτε έξυπνους τρόπους να υπερασπίσετε και να διεκδικήσετε στρατηγικά τα δικαιώματά σας.
0: Σκορπιός, όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, θα ψάξετε να βρείτε τρόπους να ανεβάσετε τη δουλειά σας, κάτι που ενδείκνυται σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Μην διστάσετε να κάνετε χρήση της τεχνολογίας.
1: Για τους τοξότες, θα διαπιστώσετε ότι η παρούσα επαγγελματική κατάσταση δεν σας ικανοποιεί, τουλάχιστον δεν σας δίνει τη χαρά που σας έδινε κάποτε. Θα αναζητήστε λοιπόν κάποιο νέο αντικείμενο.
0: Εγώ καιρός. Κρατήστε ψύχρεμη στάση απέναντι στα πράγματα και μην αφήνετε τον παρορμητισμό σας να σας οδηγεί. Θα υπάρξουν κάποιες κόντρες και εντάσεις με επαγγελματικούς, κυρίως συνεργάτες.
1: Για τους συντροχούς, κάποιοι από εσάς θα χρειαστεί να απολογηθείτε για ερωτικές σας ατασταλίες στο πρόσωπο με το οποίο σχετίζεστε μακροχρόνια, καθώς θα υπάρχουν αποκαλύψεις των απιστιών σας.
0: Τέλος για τα ψαράκια, επαγγελματικά μπορεί να προκύψουν αλλαγές στο πρόγραμμα που σας αποσυντονίζουν προσωρινά. Οικονομικά προσέξτε συμφωνίες και έξοδα που δεν είναι πλήρως ξεκάθαρα. Mm-hmm.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω στη Μαρία Σολωνουμού αμέσως τώρα.
1: Ναι.
0: Η οποία ποζάρει με το ολόσωμο μαγιό της. Έφαγα όλο το παγωτό κατά λάθος, γράφει από κάτω.
1: Άσε μας ρε εσύ, 5 κιλά είστε. Μην με συγχύσετε τώρα, Ιουλιάτικα.
0: Δεν εννοεί ότι έβαλε κιλά, επειδή κρατάει το παγωτό στο χέρι. Μετά το έφαγε όλο κατά λάθος, γιατί προσέχει. Κατάλαβες, αυτό εννοεί. Ότι είναι μια σταλιά και αυτή είναι μια σταλιά η Μαρία Σολωνουμού. Και φουλ μαυρισμένη. Εντάξει, είναι και λίγο μέλαμψη επιδερμίδες, αλλά φαίνεται μαυρισμένη, ναι. Ηλιοκαμένη. Πάντα με το χαρακτηριστικό αυτό μπουκλέ μαλλί της. Περνάει όμορφα στις καλοκαιρινές διακοπές. Ένα παγωτάκι τώρα δεν πειράζει, διακοπές είσαι. Τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Γιώργος Λιάκας, Μαρία Αντωνά. Μίνι απόδραση με το σκάφος στη Ρήνια. Και βλέπω και φωτογραφίες εδώ πέρα από το περιοδικό.
1: Αυτά είναι, ρε παιδί μου. Καλοκαίρι, σκάφη, τέτοια.
0: Έτσι περνά το καλοκαίρι.
1: Τώρα εμείς οι πλέμπες που πάμε στη παραλία.
0: Θα σε παρακαλώ στις φετινές σου διακοπές να βγάλεις μια φωτογραφία. Θα σου δείξω πώς έχει κάτσει η Μαρία Αντωνά με τα χέρια.
1: Ναι, ναι.
0: Και ποζάρει πλάτη. Θέλω να βγάλεις και εσύ
1: την
0: αυτή την αντίστοιχη φωτό, την πλάτη. Και ατενίζει μπροστά το μπλε και το νησί.
1: Μάλιστα. Δεν θα πάω σε νησί εγώ τώρα.
0: Τη θάλασσα. Βγάλε γενικά ό,τι έχει εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω πλάτη. Δεν θα κοιτάς φακό. Μόνο πλάτη.
1: Όχι, όχι, πλάτη. Θα δώσεις
0: πλάτη.
1: Εγώ έχω μεγάλες πλάτες όμως. Θα γεμίσει όλη η φωτογραφία.
0: Βάλε το φακό των Ευρυγών.
1: Των Ευρυγών. Δεν έχω σκάφος βέβαια, αλλά τέλος πάντων θα τα βολέψω.
0: Κάτι παραπλήσει. Ο Γιώργος Λιάκας ποζάρει μέσα στο σωσίβιο. Ένα μεγάλο σωσίβιο.
1: Στο σωσίβιο μου αρέσει πιο πολύ.
0: Κρύβεται όλο το σώμα, καταλαβαίνεις.
1: Έτσι, μπράβο, στο σωσίβιο θα
0: ξέρει
1: πω.
0: Ξέρει ο Γιώργος πώς θα βγει τη φωτογραφία.
1: Να τη γράψω του Λιάγκα τις πόζες και όχι της Μαρίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Η Ρήνια που είναι, άσχετο τώρα εγώ. Δεν το, αυτό το, είναι κάποιο νησί.
1: Ρήνια.
0: Κοντά στη Μύκονο είναι. Είναι μια παραλία. Ρήνια, έτσι γράφει εδώ. Ρήνια Μύκονο.
1: Μύκονο είναι, ναι.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν έχω πάει κιόλας, γι' αυτό δεν το ήξερα.
1: Τίποτα δεν ξέρεις, Βρυσή.
0: Ναι, από Κυκλάδες δεν πολύ έχω ταξιδέψει. Τα βασικά μόνο.
1: Ναι.
0: Μπήκε και η υπογραφή της Face Corda με τον Αντένα. Είναι επίσημα τα πράγματα.
1: Τι, θα έμενε χωρίς δουλειά.
0: Όχι, βέβαια. Σαββατοκύριακο στον Αντένα. Περιμένουμε να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα την πλαισιώσει. Και κλείνω με τη Χαρά Βέρα, η οποία τραγούδησε στο τραπέζι του Γιώργου Μαζονάκη. Ξεχωριστή στιγμή σε πανηγύρι. Ο Γιώργος είναι για τα πανηγύρια.
1: Γουστάρω. Πάρα πολύ γουστάρω. Και η Μάγδα είναι για τα πανηγύρια.
0: Το βράδυ, όλοι είμαστε για τα πανηγύρια. Το βράδυ της Κυριακής η Χαρά Βέρα εμφανίστηκε μαζί με τον Γιάννη Τσαπρούνη και τον Βασίλη Σαλέα.
1: Χαρίζοντας
0: στο κοινό μια αξέχαστη βραδιά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Γιώργος Μαζονάκης ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε. Ενώ στη συνέχεια η Χαρά Βέρα, για να τον ευχαριστήσει, κατέβηκε από τη σκηνή και ερμήνευσε αρκετά τραγούδια δίπλα του στο τραπέζι. Τώρα να πάει σε πανηγύρι. Και να είναι και ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Σε τόσα πανηγύρια έχω πάει, κανέναν δεν πέτυχα. Τι να σας πω. Βαρθακούρισε ένα, για να μην είμαι και αχάριστη.
0: Εδώ δεν καταλαβαίνω και ποιο είναι.
1: Το
0: ποιο πανηγύρι ήταν αυτό, δεν γράφει εδώ. Τι εκδήλωση ήταν.
1: Τις Αγίες Παρασκευής.
0: Τι χορός ήταν την Κυριακή το βράδυ, λέει.
1: Ναι, τις Αγίες Παρασκευής. Οπότε
0: μήπως
1: κάπου.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπω πάνω στο τραπέζι εκεί ωραία τα ρετσίνες, τα ποτά και το και τ' άλλο. Και ο Γιώργος Μαζονάκης φανερά ευδιάθετος.
1: Έτσι ρε Μαζό, γουστάρω.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: αγαπώ.
1: Χρήστος Μάστορας, γυρισμός, τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Λοιπόν, ο Σταν συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του με το ψέματα μην πω, το οποίο αφού μας άρεσε πολύ και το γνώρισε το κοινό, τώρα έχει μια νέα μορφή, πιο δυναμική. Έχει επίσημο remix με την υπογραφή του DJ Deleasis και είναι διαθέσιμο, είναι πολύ club. Το τραγούδι έχει ήδη ξεχωρίσει, μας αρέσει πολύ. Το ψέματα μην πω έχει ξεπεράσει τις 100.000 ακροάσεις στο Spotify, ενώ το επίσημο βίντεο κλιπ έχει πάνω από 190.000 προβολές στο YouTube. Οπότε δεν το συζητώ, έχει και πολύ έντονη παρουσία στα TikTok και σε αυτά που το κάνουν πολύ ωραία βιντεάκια. Αλλά τώρα με το νέο remix αντιλαμβάνεσαι ότι θα ακουστεί δυνατά σε όλα τα κλαμπ της Ελλάδας και εκτός συνόρων. Why not? Το remix έδωσε νέα όθηση στο τραγούδι του Σταν Αντιπαριώτη, ο οποίος βγήκε στον αέρα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Και τι ωραία μας τα είπε. Τι ωραία πολύ που μιλούσε. Λοιπόν, τώρα μία νέα σελίδα ανοίγει το Vox. Ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη νυχτερινή διασκέδαση. Θα είναι ο Χρήστος Μάστορας.
1: Στο Vox.
2: Στο Vox.
1: Μόνος του.
2: Μία υπερπαραγωγή, λέει εδώ, ετοιμάζεται με Χρήστο Μάστορα. Οι άνθρωποι πίσω από το εγχείρημα κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Okay.
2: Ποια θα είναι η τελική μορφή της μουσικής πρότασης που θα φιλοξενηθεί στο Vox. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η σύμπραξη του Χρήστου Μάστορα με το Vox φιλοδοξεί να γίνει, ξέρεις, τώρα πολύ συζητημένο στην νυχτερινή Αθήνα.
1: Ναι.
2: Και έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα το στήσουν όλο αυτό, γιατί Μαρασούλης, Κοταρίδης μαζί με τον Χρήστο Μάστορα πιστεύω ότι θα ετοιμάσουν κάτι πάρα πολύ καλό.
1: Σίγουρα.
2: Υποσυνείδητο κυκλοφόρησε το νέο music video της μεγάλης επιτυχίας. Καλά, στο εξώφυλλο η Κέτι Γαρμπή είναι μια θεάρα. Φοράει ένα λευκό κουστούμι έτσι με γραβάτα. Τι να πω για αυτή τη γυναίκα. Λοιπόν, το music video βασίζεται σε ένα studio concept. Η σκηνοθεσία είναι του Άλεξ Κωνσταντινίδη. Και σε αυτό το εγχείρημα βλέπουμε εδώ ότι, τέλος πάντων, είναι ανανεωμένος ο ήχος και τα λοιπά. Δεν θα σας μιλήσω για το τραγούδι γιατί το ξέρετε, αλλά η σκηνογραφία έχει πολύ ωραία εικαστικά στοιχεία και είναι πολύ μοντέρνο και καλλιτεχνικό. Εντάξει, ο Άλεξ Κωνσταντινίδης μας έχει συνηθίσει σε ωραία εικόνα. Οπότε μπείτε και δείτε και το νέο βίντεο κλιπ της Κέτις Γαρμπή.

0: High five.
1: Εντάξει, 2003. Μας γύρισες πίσω 23 χρόνια.
0: Ξέρω τι ζητάω στον τρανζίστορ 100,3 και ξέρω και πολύ καλά εσείς εκεί έξω τι ζητάτε. Την Waterland ζητάτε
1: τώρα
0: σήμερα.
1: Τώρα και τι δεν θα έδινα να είμαι εκεί, να πίνω καφεδάρα και να κάνω βουτιές.
0: Διότι η Waterland είναι ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλίδρες και πισίνες θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Μπείτε και στο waterland.gr για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες.
1: Ένα hot dog θέλω αυτή τη στιγμή.
0: 11 παρα 10 θες hot dog?
1: Ναι, τώρα το λαχτάρισα.
0: Εντάξει.
1: Αν και έφαγα το στάκι με αυγό, ναι, και έπρεπε να με κρατήσει, αλλά τώρα
0: δεν σε κράτησε.
1: Να είμαι εκεί δίπλα στον Κοκοφίνικα μες στη Waterland.
0: Ναι.
1: Ένα καφέ από τη μία, ένα hot dog από την άλλη. Δεν ξέρω πώς τα ταιριάζει αυτά.
0: Σε πισίνα δεν θα έμπαινες εσύ μέσα, θα απολάμβανες μόνο όλες τις άλλες.
1: Τα ποδαράκια, ναι, τα ποδαράκια θα πλατσούριζα και σε κανένα δύο ώρα θα έμπαινα να κάνω τη βουτιά μου.
0: Φεύγουμε για Waterland λοιπόν. Η Αντιγόνη όμως θα μείνει εδώ στον τραζίστορ μέχρι και τις 2 να σας κρατήσει την τροφιά.
1: Γι' αυτό στείλτε τις μηνύματα να την κάνετε παρέα. Γεια σας τώρα.
0: Καλημέρα.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
12: Αυτό είναι έρωτας.
11: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
12: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
11: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
14: Mosaic Store!
13: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
15: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Για ελάτε, για κοπιάστε το παρεάκι μας. Μόλις ξεκίνησε, στέλνω την καλημέρα μου παντού, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Σημασία έχει να μας ακούτε και να είστε εδώ. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, στη δική σου την παρέα, ραδιοφωνικά και μουσικά, μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, πάντα στο τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Εννοείται πως και σήμερα θα τα περάσουμε καταπληκτικά. Έχουμε τις έρευνές μας, έχουμε το σουσουδάκι μας, έχουμε τα νέα μας, έχουμε την επικοινωνία μας. Τι άλλο θέλεις? Σε λίγο σου φέρνω και Κατερίνα Λιόλιου, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τώρα όμως λέω να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια, πάμε λοιπόν να τον απολαύσουμε. Μην πας πουθενά.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, υπέροχη επανεκτέλεση της Κατερίνας Λιόλιου, γιατί το αυθεντικό ήταν του Θάνου Πετρέλη, παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Εκπληκτική εκτέλεση και από εκείνον, εντάξει, πρωτότοκη η πρώτη. Εδώ φυσικά σε αυτό το πρωινό της Τριτούλας, 28 του Ιούλη, τελευταία Τρίτη για αυτό το μήνα. Και επιτρέψτε μου να μετρήσω και σήμερα αντίστροφα. Τρεις και σήμερα. Να τη Ζουλιδάρα δίπλα μου, μετράει και αυτή για τις διακοπές. Λοιπόν, 28 του Ιούλη, Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου με τα καλύτερα. Και νομίζω το ακούσω από πίσω, έτσι. Όταν λέω καλύτερα, εννοώ πάντα την απόλυτη. Αναβίση, αγάπη υπερβολική, δικό σας. Δυναμώστε την ένταση.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πολύ την αγαπώ την ίδια δάμου. Αλήθεια σας το λέω. Μου βγάζει έτσι μια τρομερή αισιοδοξία, ένα τρομερό vibe. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για την τρομερή φωνή της. Είπες λοιπόν, την απολαύσαμε μόλις τώρα μαζί. 24 ολόκληρα λεπτά μετά τις 11. Πρωινό λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 28 του Ιούλη. Η θερμοκρασία ήδη στους 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη μας την υπέροχη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο. Επιστρέφουμε λοιπόν στις γνωστές έτσι θερμοκρασίες του καλοκαιριού, τουλάχιστον για σήμερα. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι και η υγρασία στο 45%. Σας τη λέω καθημερινά την υγρασία, γιατί αν ένα πράγμα σε χαίνομαι είναι υγρασία, παιδιά. Τη ζέστη την παλεύω. Την υγρασία δεν την μπορώ. Αλλάζει εντελώς την ατμόσφαιρα. Σε λίγο έρχεται Έλενα από Παρίζου για να αλλάξει την δική μας την ατμόσφαιρα με αναπάντητες κλίσεις αγαπημένου από το παρελθόν. Ηλίας Βρετός, τώρα όμως φύγαμε για Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω παράφορα, σε θέλω εδώ, στον τρανζίστορ.
1: Τύπος της καρδιάς, ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς, ήσουν εσύ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Λατρεμένη Έλενα Παπαρίζου, αναπάντητες κλίσεις εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Και πόσο πίσω με γύρισε, παιδιά. Ήταν από τις αγαπημένες μου όταν ήμουνα μικρή, ξέρετε, και κοντά στα 10 χρόνια, τέλος πάντων, πόσο ήμουνα. Και θυμάμαι ο μπαμπάς μου σε όποιο ταξίδι πήγαινε, γυρνούσε πάντα με ένα καινούριο CD, ένα καινούριο άλμπουμ της Έλενας Παπαρίζου. Το είχα λοιπόν το συγκεκριμένο και έβαζα το CD στο Walkman. Τα θυμάστε τα Walkman? Αυτά τα συστηματάκια που ανοίγαμε πάνω το πορτάκι, βάζαμε το CD, πατούσαμε το play και φορούσαμε και τα ακουστικά. Εντάξει, πόσο πίσω σας γύρισα. Στέλνω τα φιλιά μου στην Ιφηγένεια, στο Λευτέρη, στη Μαρία, στο Θοδωρή, στη Ραφαηλία, στο Βασίλη και στο Σπύρο που είναι εδώ και έχουν στείλει τα μηνύματά τους στο Viber, και εννοείται περιμένω και το δικό σου μήνυμα. 693-693-1003.

0: Ήταν ο Θοδωρής Φέρης κατάματα στον τρανζίστορα 100,3 και μετά παιδιά από τα καμώματά του στη συναυλία του Σαββάτου στα Χανιά. Για κάποιο λόγο όταν ακούω τραγούδι του πλέον τον κάνω εικόνα να το λέει με τον τρόπο που το έλεγε όταν είχε πιει τις ρακές του. Ειλικρινά από χθες δεν σταματούν τα βιντεάκια στο TikTok, τον βλέπω και τον χαίρομαι απίστευτα. Ήταν ό,τι καλύτερο. Δεν μπορώ πλέον να συντονιστώ στον κανονικό Θοδωρή Φέρη. Τώρα εμείς συντονιζόμαστε στα τηλεοπτικά, πάμε στην αγαπημένη Μαρσό, η οποία χθες βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα. Πάντα αυθεντική, ήρεμη, χαμογελαστή, πολύ ωραίο το vibe αυτής της κοπέλας. Είπε λοιπόν πως για το Eurovision δεν θα το βάλει κάτω, θα το ξαναπροσπαθήσει και εμείς μαζί της, γιατί θεωρώ ότι της πηγαίνει πάρα πολύ στον τύπο έτσι των τραγουδιών που επιλέγει και στο στυλ της το δισκογραφικό. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα ακολουθήσει τη φετινή διαδικασία και αν θα κυνηγήσει τη Eurovision στη Βουλγαρία. Το ευχόμαστε βέβαια, γιατί οι συμμετοχές θα ξεκινήσουν τώρα στα κοντά, από το Σεπτέμβριο ήδη οι καλλιτέχνες θα κληθούν να αρχίζουν να στέλνουν τις συμμετοχές τους για να αποφασιστεί ξανά με την ίδια διαδικασία όπως αποφασίστηκε πέρσι για τον Ακύλα. Εμείς λοιπόν της ευχόμαστε καλή επιτυχία εφόσον πάρει την απόφαση για φέτος, αλλά και για όποια στιγμή την πάρει. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένος στο τρανζίστορ σου, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Μένεις όπως είσαι, σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Κατερίνα Λιόλιου, Στέλιο Ρόκο και η Βία Δάμου.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Και τι λοιπόν έχω δει, θα είμαστε εδώ τουλάχιστον της Αθηνάς. Οικονομάκου, γιατί αυτή είναι η Αθηνά μας. Σας έχω νέα για την αγαπημένη σας Αθηνά. Με καυτό, με τα λισέ μπικίνι στην παραλία με τον Μπρούνο και τα παιδιά της.
3: Μάλιστα.
2: Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνετε όλο το χειμώνα. Κουράστηκε να δουλεύει η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν καθότανε Τζόνι στο γραφείο και άκουγε πρωινά Καρντάσια 4 ώρες την ημέρα.
3: Δούλευε. Αλλά τέλος πάντων, μπράβο το κορίτσι που ξεκουράστηκε.
2: Αυτό, γιατί όλη τη χρονιά τα λέγαμε.
3: Όλη τη χρονιά, ειλικρινά, δεν έκατσε καθόλου. Δεν πήγε και πουθενά, οπότε ευκαιρία τώρα να πάει να κάνει τις διακοπές.
2: Κοροϊδεύετε, αλλά μια εβδομάδα να κάνετε το πρόγραμμα της Αθηνάς Οικονομάχου.
3: Ναι.
2: Θα παίρνατε αναρωτική.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
8: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ Τριτούλας λοιπόν, 28 του Ιούλη, και σε καλωσορίζω αν συντονίστηκες τώρα στην παρέα μας. Αντιγόνη Σπανού εδώ στο μικρόφωνο, στο πλάι σου με τα καλύτερα, όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3, 2 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη μας και εννοείται οι επιτυχίες δεν σταματούν. Σε λίγο σου φέρνω και νέα από ταινίες, πίστεψε με, θες να τα ακούσεις, γι' αυτό μείνε εδώ. Τώρα φύγαμε κατευθείαν για Νίκο Οικονομόπουλο, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας λοιπόν, εδώ να είσαι συντονισμένος στον τρανζίστορ.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Να βρεθούμε Νατάσα Θοδωρίδου στον τρανζίστορ 100,3. Γι' αυτό φυσικά και είμαστε εδώ. Τα θέλει μοίρα, παιδιά, να είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. 11 ακριβώς λεπτά μετά τις 12, εδώ φυσικά στον τρανζίστορ. Σε λίγο έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης, Νίκος Απέργης. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό.

καπνογόνα από τον Πέτρο Ιακωβίδη στον τρανζίστορα 100,3. Καπνογόνα έρχονται και στα άστρα εκεί πάνω, γιατί παιδιά έρχεται Αύγουστος, κοντοζυγώνει, και εγώ σου φέρνω τα 5 ζώδια που θα δυσκολευτούν περισσότερο από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πρώτα τα λιονταράκια. Ενώ γενικότερα είναι ο μήνας σας, δεν θα είναι ο μήνας σας, παιδιά. Θέλετε να είστε στο επίκεντρο της προσοχής και να διασκεδάσετε. Οι υποχρεώσεις όμως και οι ξαφνικές αλλαγές θα εμφανίζονται η μία μετά την άλλη. Δεύτερα τα ψαράκια. Και όχι, έλεγα εγώ, θα ξεκουραστώ. Πού να ξεκουραστείς? Νιώθουμε, λέει, τα συναισθήματά μας να ξεχυλίζουμε και η κούραση ψυχολογική αλλά και σωματική χτυπάει κόκκινο. Βάζουμε αυστηρά όρια, χαρίζουμε στον εαυτό μας χρόνο και ξεκούραση και απομονωνόμαστε δημιουργικά όταν το έχουμε ανάγκη. Τρίτοι που θα δυσκολευτούν είναι οι σκορπιοί. Πιέσεις στην καριέρα και τα οικονομικά. Μην πιέσεις, λέει, καταστάσεις που δεν προχωρούν. Κράτα πισινή στο πορτοφόλι σου, απόφυγε τα οικονομικά ρίσκα και μην αφήσεις την καχυποψία να δηλητηριάσει τις σχέσεις σου με συνεργάτες. Τέταρτοι που θα δυσκολευτούν είναι οι υδροχόοι. Η έκλειψη που θα έχουμε ηλιακή εκεί στα μέσα Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακριβώς απέναντί σας. Μη σηκώσετε λοιπόν το γάντι σε κάθε πρόκληση. Αντί να αποστασιοποιηθείτε ή να αντιδράσετε απότομα, ακούστε πρώτα τι έχει να πει η άλλη πλευρά. Και τέλος, πέμπτη που θα δυσκολευτούν είναι οι καρκίνοι. Έχουμε έναν εσωτερικό έτσι αναβρασμό και πολλά νευράκια. Διοχετεύστε την υπερβολική σας ενέργεια σε γυμναστική κολύμπη ή δημιουργικές δραστηριότητες για να τις γλιτώσουν οι διπλανοί σας. Και φύγαμε κατευθείαν για Real News.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Εισιτήριο ένα μας, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Αλλά αν γίνει αυτό πραγματικότητα που θα σας πω τώρα, θα είναι πολλά τα εισιτήρια που θα κοπούν, παιδιά, και όχι μόνο ένα. Η χαριποτερική, λοιπόν, ενωθείτε. Το Hogwarts επιστρέφει στους κινηματογράφους. Το αυθεντικό αυτό που μάθαμε πραγματικά από τις 27 Αυγούστου μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου. Η Warner Bros., λοιπόν, θέλει να γιορτάσει τα 25 χρόνια από την πρώτη ταινία του Harry Potter και φυσικά τη τεράστια αυτή επιτυχία που ακολούθησε και ετοιμάζει ένα παγκόσμιο event με τις προβολές των ταινιών από την αρχή. Ενώ, λέει, στην πρώτη ταινία θα περιλαμβάνονται και πλάνα που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ, διάρκειας 12 λεπτών. Τώρα, δεν ξέρω αν σε αυτό θα συμμετέχουν οι ελληνικές αίθουσες σε αυτή την καμπάνια. Εύχομαι όμως πως ναι, γιατί το άρθρο ουσιαστικά μιλάει και για παγκόσμια προβολή. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί αν όντως επιβεβαιωθεί και στις 27 Αυγούστου επιστρέψει ο Harry Potter στο σινεμά. Όλες οι θέσεις θα είναι κρατημένες στο όνομά μου. Δεν έχω καλύτερο από Harry Potter, είναι comfort ταινίες. Πραγματικά, ό,τι και να γίνεται, αν δω Harry Potter, ηρεμώ. Φύγαμε για Ελένη Φουρέιρα, Ελ Τηλεφών, αμέσως τώρα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα ελληνικά και αγαπημένα σου πάντα στο τρανζίστορ 100,3. Κοντεύουμε μεσημεράκι 3η 28 του Ιούλη. Ήταν Θοδωρής Φέρης. Είπες λοιπόν εδώ στην παρέα μας και φύγαμε και για τους δρόμους της πόλης. Γιατί είπα να ελέγξω και καλά έκανα, γιατί ο περιφερειακός είναι κόκκινος. Με κατεύθυνση ευτυχώς μόνο προς ανατολικά. Το ένα ρεύμα δηλαδή δυσκολεύεται. Από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Δείξτε την προσοχή σας. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά είμαστε πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Χαμηλές ταχύτητες οχημάτων και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από την Πότσαρη μέχρι και στη Βούλγαρη με κατεύθυνση μόνο προς την έξοδο της πόλης. Τα υπόλοιπα σημεία δεν θα σας δυσκολέψουν. Εννοείται, αν βρίσκεστε κάπου και βλέπετε κάτι που εγώ δεν μπορώ να δω, στέλνετε και ένα μήνυμα στο Viber 693-693-1003. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, δεν πας πουθενά. Πάμε να ακούσουμε ποιο είναι το top 3 για αυτή την εβδομάδα στο Τρανζίστορ και επιστρέφω με ακόμα περισσότερες επιτυχίες.
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι εκεί στη Γιάννουλη και μιλάνε δύο κοπέλες και λέει η μία: πού είναι ο Σπύρος? Πήγε διακοπές με το γιοτ. Α, και η κόρη, η γυναίκα του.
2: Μια φορά είχα φάει την άκρη ενός τυριού που είχε μουχλιάσει. Με έπιασε φόβος μετά, μην πάθω τίποτα. Ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
2: Γιατί ήταν το ακροτήρι του φόβου.
1: Μπορείς και χείρο φτερά. Πολύ κακό ήταν.
2: Πολύ ωραίο ήταν. Σας είπα. Προειδοποίησα πριν. Εγώ συνήθως δεν προειδοποιώ γιατί είμαι καλά. Σε αυτό σε προειδοποίησα.
1: Όχι και είναι καλά τώρα. Θα μας βάλεις και καλά. Άντε δεν μιλάω όλη τη χρονιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
6: Το Σημαία Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί οασί για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σημαία Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Μεσημεριάσαμε. Τρίτη λοιπόν, 28 του Ιούλη, και το τελευταίο μας 60 λεπτό ξεκινάει αμέσως τώρα. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Αντιγόνη Σπανού εδώ στην παρέα σου. Σου στέλνω μια υπέροχη γεμάτη θετική ενέργεια. Καλησπέρα. Και φυσικά, αν συντονίστηκες τώρα εδώ στο παρεάκι μας, καλώς όρισες. Όλα τα ελληνικά και αγαπημένα είναι εδώ, άλλωστε μην το ξεχνάς. Σε λίγο σου φέρνω Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα. Απόν τώρα όμως ξεκινάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό, Καμπάνες, Ντιν Νταντών, και πάμε να τον ακούσουμε.

Ζωής, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Φωτιά στη νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης στον τρανζίστορ σου 100,33 και σήμερα δεν χορταίνω να το λέω. Είμαστε μαζί βέβαια μέχρι το ρολόι να δείξει δύο. Αντιγόνης Πανού εδώ και στέλνω τα φιλιά μου στο Θάνο, στην Αλεξάνδρα, στην Πόπη, στη Βασιλική, στην Ειρήνη και στον Άκη που είναι εδώ στην παρέα και δηλώνουν το παρόν στο Viber. Σε λίγο Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακινός, Έλενα Παπαρίζου, τώρα όμως πάμε λίγο στον μαγικό Νίκο Βερτίου. Μου έλειψες πολύ.

Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος, με γεια σου στον Τρανζίστορ 100,3, 20 λεπτό μετά τη μία το μεσημέρι, και σε πάω και στην έρευνα της ημέρας για να δούμε, ρε παιδιά, τελικά τι είναι ευτυχία μέσα στο 24ωρο που περνάμε. Γιατί το σκέφτηκαν και το ερεύνησαν σε συνεργασία Αμερικανικά Πανεπιστήμια. Κατέγραψαν λοιπόν τις τιμές που έβρισκε ο εγκέφαλος χιλιάδων ανθρώπων στο τέλος της ημέρας μετά από κάποια πράγματα που έκαναν. Πρώτο λοιπόν στη λίστα που μας κάνει ευτυχισμένους, λέει, είναι ο χρόνος με την οικογένεια. Συνεχίζουμε με τους φίλους, που θα πω εγώ ότι είναι και η δεύτερη οικογένειά μας. Τρίτο στη λίστα, το οποίο αυξάνει πάρα πολύ καλά τις τιμές στον εγκέφαλο, είναι η γυμναστική, γιατί ακόμη και αν ζοριζόμαστε, οι ενδορφίνες φτάνουν στο Θεό και το κάνουν το θαύμα τους. Και τέταρτον, οι μικρές και καθημερινές βόλτες. Αντίθετα, είπανε, οι πολλές ώρες στις οθόνες ρίχνουν την ψυχολογία μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Οι πολλές δουλειές του σπιτιού και γενικότερα το άγχος για μικροπράγματα. Και φυσικά στο τέλος, όταν δεν επενδύουμε σωστά στο φαγητό μας. Τι θέλουμε, φαγητό χωρίς θερμίδες, να μην είμαστε άφραγγοι στο τέλος του μήνα και άπειρες βόλτες. Το βρήκαμε το μυστικό της ευτυχίας. Φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό και νερό αμέσως τώρα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με την ολοκένουργια επιτυχία του ένοχο κορμί στον τρανζίστορ 100,3 σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη. Εννοείται ο άνθρωπος αυτός υπογράφει όλες τις επιτυχίες και στίχους του Νίκου Γρίτσι. Και τώρα λοιπόν που λέμε για επιτυχίες, για τραγούδια κτλ. Σε πάω και λίγο στη ΔΕΘ, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία έρχεται στις 6 Σεπτεμβρίου. Ούτε δύο μήνες λοιπόν δεν μεσολαβούν και μαθεύτηκαν και όλα τα ονόματα τα οποία θα μπορούμε να απολαύσουμε από κοντά. 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν στη σκηνή της ΔΕΘ ανέβει ο Λευτέρης Πανταζής με την Άτζελα Δημητρίου, τη δίδυμο πραγματικά με τεράστια ιστορία από πίσω. 7 Σεπτεμβρίου στα Βέντο, Δάφνη Λόρενς και Μαρσό. 8 του Σεπτέμβρη Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 9 του Σεπτέμβρη Ελικοκίνου, Ανδρομάχη. 10 Σεπτεμβρίου Λεωνόρα Ζουγανέλη. 11 Σεπτέμβρη Ακύλας και κλείνουμε με 13 Σεπτεμβρίου Κερία Ελληνίδου στη σκηνή. Πολλά τα ονόματα και φέτος.

0: Αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στο Τρανζίστορ 100,3 λίγο πριν το ρολόι δείξει 2 και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά και πλέον μετράμε και αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Εσύ λοιπόν δεν θέλω να πας πουθενά, θέλω να μείνεις εδώ, να είσαι στην παρέα της Γεωργίας Γεωργιάδου, η οποία καταφθάνει σε πολύ λίγο και θα είναι μέχρι και τις 5 μαζί σου. 5 με 6 τέλεια playlist του Τρανζίστορ, εννοείται με όλες τις επιτυχίες εδώ αποκλειστικά για εσένα και 6 ώρα το απογευματινό σου το ραντεβουδάκι. Daily Couscous, Παναγιώτη Ζήμος και η Ελένη Βίλιαμς θα είναι εδώ στην παρέα σου πάντα με τα καλύτερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μέση της εβδομάδας. Καταφθάνει Τετάρτη, παιδιά. Μία ανάσα έμεινε. 11 η ώρα θα σε περιμένω εδώ με τα καλύτερα. Μέχρι τότε να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις και από εμένα. Φίλια πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ζαφ, Αύγουστος.
2: Είμαι ο Ζαφ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Και επειδή λοιπόν έχω δύο θαυμαστές εδώ, τουλάχιστον της Αθηνάς, οικονομάκου, γιατί αυτή είναι η Αθηνά μας, σας έχω νέα για την αγαπημένη σας Αθηνά. Με καυτό, με τα λισέ μπικίνι στην παραλία με τον Μπρούνο και τα παιδιά της.
3: Μάλιστα.
2: Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλο το χειμώνα.
3: Έλα, σταμάτα.
2: Κουράστηκε να δουλεύει η Αθηνά οικονομάκου. Δεν καθότανε Τζόνι στο γραφείο και άκουγε πρωινά Καρντάσια 4 ώρες την ημέρα.
3: Δούλευε. Αλλά τέλος πάντων, μπράβο το κορίτσι που ξεκουράστηκε.
2: Αυτό, γιατί όλη τη χρονιά τα λέγαμε εμείς εδώ στην εκπομπή.
3: Ειλικρινά δεν έκατσε καθόλου. Δεν πήγε και πουθενά, οπότε ευκαιρία τώρα να πάει να κάνει τις διακοπές.
2: Κοροϊδεύετε, αλλά μια εβδομάδα να κάνετε το πρόγραμμα της Αθηνάς οικονομάχου.
3: Ναι.
2: Θα παίρνατε αναρωτική.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Αρτίστη Ταλιάνη και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα, είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει, χοντρική και λιανική.
6: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
7: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
6: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
11: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Τρίτη 28 του Ιουλίου, τελική ευθεία, παιδιά. Πάει και αυτός ο μήνας, έρχεται ο Αύγουστος, έρχεται ο μήνας των διακοπών. Και τι άλλο να ζητήσει κανείς. Μέσα στα κέφια είμαι, παιδιά. Έχω πάρει το καφεδάκι μου, πάρετε το κι εσείς και λέτε να ξεκινήσουμε μαγικά την πρώτη μας ώρα. Με Ελένη Φουρέιρα και τη Γαρμπίνα, Τάσο Θεοδωρίδου και Κωνσταντίνο Αργυρό. Εγώ είμαι η Γεωργία, συστήθηκα, το ξαναλέω. Αλληλούια τώρα.

0: όλοι ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είναι στα χαράματα.

Καρδιά μου κι εγώ, Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα έρχονται οι μέλισσες. Είναι το γιατί και παίζει δυνατά.

να γυρίσεις, πού και να κάνεις τι. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και πρέπει να μοιραστώ και λίγο το δράμα μου μαζί σας. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Τις προάλλες λοιπόν, εκεί που τραγουδούσα, έφαγα μία με ένα μικρόφωνο που κρατούσα εγώ φυσικά. Και όλα αυτά από τα λουλούδια. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στους καλλιτέχνες. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι δεν πετάμε τα λουλούδια από τη μέση και πάνω, αλλά από τη μέση και κάτω. Και τώρα τρέχω στους οδοντιάτρους. Λέτε να καταλήξω μαλαμό. Δεν ξέρω, παιδιά. Εύχομαι όχι. Κάντε μία προσευχούλα και για μένα. Να μ' αγαπάς τώρα. Δέσποινα Βανδύ. Παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

Είναι όμορφη, δροσερή, μεσημεριανή μου παρέα. Έτσι ακριβώς όπως τα λες, τρεις και σήμερα. Οπότε κάνουμε ραδιοφωνικό σουσού για λίγο ακόμη. Χθες λέει, ελπίζω το ξεμάτιασμα να έπιασε. Έτσι και έτσι. Νομίζω ότι από σήμερα και έπειτα θα αρχίσει να πιάνει καλά-καλά. Ρίχτε εσείς όμως ξεματιάσματα να υπάρχουν, γιατί από μάτι άλλο τίποτα. Νίκος Οικονομόπουλος, και αν πονάς, παίζει δυνατά εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτά τα χιλιά και Νίκος Απέργης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις και καλησπέρα στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού, εκεί που τα λέμε όλα. Φυσικά όμως κατεβάζετε και το Τρανζίστορ app από Play Store και App Store εντελώς δωρεάν και μας ακούτε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι έχετε φύγει, παιδιά, διότι μπορούμε να παρκάρουμε εύκολα πλέον στην πόλη αυτή. Άρα κάτι καλό γίνεται. Να περνάτε όμορφα εκεί που είστε.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι εκεί στη Γιάννουλη και μιλάνε δύο κοπέλες και λέει η μία: πού είναι ο Σπύρος? Πήγε διακοπές με το γιοτ. Α, και η κόρη, η γυναίκα του.
3: Μια φορά είχα φάει την άκρη ενός τυριού που είχε μουχλιάσει. Με έπιασε φόβος μετά, μην πάθω τίποτα. Ξέρεις γιατί?
2: Όχι.
3: Γιατί ήταν το ακροτήρι του φόβου.
2: Μπορείς και χείρο φτερά. Πολύ κακό ήταν.
3: Πολύ ωραίο ήταν. Σας είπα. Προειδοποίησα πριν. Εγώ συνήθως δεν προειδοποιώ γιατί είναι καλά. Σε αυτό σε προειδοποίησα.
2: Όχι και είναι καλά τώρα. Θα μας τα βγάλεις και καλά. Άντε δεν μιλάω όλη τη χρονιά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
12: Αυτό είναι έρωτας.
11: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
12: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
11: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργή Γεωργιάδου στην παρέα σας. 3 η ώρα ακριβώς και έχουμε άλλες 2 ώρες γεμάτες ελληνικά και αγαπημένα έως και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η εβδομάδα. 3η 28 του μηνός με 35 βαθμούς Κελσίου. Έχει μια κουφόβραση έξω. Οπότε αν δεν έχετε σοβαρό λόγο, καθίστε σπιτάκι σας έτσι αναπαυτικά να δροσιστείτε και με επιτυχίες αλλά και με κρύα ροφήματα, γιατί μόνο έτσι την παλεύουμε. Το Δωρής Φέρης τώρα είναι το είπες. Αυτός τα ήπια βέβαια τις μέρες αυτές, αλλά πάμε να τα ακούσουμε παρέα.

προσοχή σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και αυτή είναι η καταδαπαπών εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Κυριάδου στην παρέα σας. Και τώρα έρχεται Νίκος Μακρόπουλος. Σε θέλω παράφορα και παίζει δυνατά.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Ό,τι λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος ισχύει. Εγώ είμαι ότι καλύτερο. Καλησπέρα μου λέει και ο Άλεξ. Τρεις και σήμερα για καλοκαιρινή άδεια, επιστροφή του Δευτέρα 24 του μήνα. Μ' αρέσει που όλα τα έχετε μάθει καλύτερα και από εμάς τους ίδιους. Πολύ μ' αρέσει αυτό το παρεάκι. Είναι ενημερωμένο για όλα. Λοιπόν, ελπίζω να μου είστε καλά και να κυλάει όμορφα αυτή η μέρα. Εάν είστε κάπου μακριά και δροσίζεστε, στείλτε μια καλησπέρα, μια φωτογραφία έτσι να ζηλέψουμε κι εμείς. Είδατε. Βράχνιασα κιόλας που τα λέω. Ρε Ελληνίδου, εξηγήστε μου εσείς, παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Αναστασία λοιπόν και τα σπάει εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 Γιώργη και Γιώργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5, ελπίζω να μου είστε καλά. Βλέπω τώρα Χάιλι Μπίμπερ και Τζάστιν Μπίμπερ στα ελληνικά μας νησιά. Τι ωραίοι που είναι από κοντά. Είναι και αρκετά προσεκτή θα έλεγα, διότι βλέπω ότι και με πάρα πολλούς έτσι Έλληνες φαν θα βγάλουν φωτογραφία, θα κοντοσταθούν λίγο έτσι να μιλήσουν. Δεν είναι τόσο απρόσωποι όσο τους έχουμε εμείς εδώ τουλάχιστον. Και την Καρμπέ και Αντώνης Ρέμος είναι κυβωτός και παίζει δυνατά.

0: Και αυτό είναι το κατάματα. Λοιπόν, ας είμαστε τώρα λίγο ειλικρινείς μεταξύ μας. Αν εσύ που με ακούσε και έξω είσαι από 30 και πάνω, οι πιθανότητες να έχεις πάθει ένα burnout από το dating που υπάρχει στις ημέρες μας είναι λίγο βέβαιο αυτό. Λοιπόν, σου έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το wild flowering. Τι σημαίνει? Σημαίνει αγριολούλουδο στα αγγλικά και είναι ό,τι πιο υγιές έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια για τον έρωτα. Σημαίνει ότι ξεκινάμε κάτι χαλαρά, χωρίς προσδοκίες και όπου πάει. Σαν τα αγριολούλουδα. Φυτρώνουν οπουδήποτε.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Και επειδή λοιπόν έχω δύο θαυμαστές εδώ, τουλάχιστον της Αθηνάς, Οικονομάκου, γιατί
3: αυτή είναι
2: η Αθηνά μας, σας έχω νέα για την αγαπημένη σας Αθηνά. Με καυτό, με τα λισέ μπικίνι στην παραλία με τον Μπρούνο και τα παιδιά της.
3: Μάλιστα.
2: Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλο το χειμώνα. Κουράστηκε να δουλεύει η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν καθότανε Τζόνι στο γραφείο και άκουγε πρωινά Καρντάσια 4 ώρες την ημέρα.
3: Δούλευε. Αλλά τέλος πάντων, μπράβο το κορίτσι που ξεκουράστηκε.
2: Αυτό, γιατί όλη τη χρονιά τα λέγαμε.
3: Όλη τη χρονιά, ειλικρινά, δεν έκατσε καθόλου. Δεν πήγε και πουθενά, οπότε ευκαιρία τώρα να πάει να κάνει τις διακοπές.
2: Κοροϊδεύετε, αλλά μια εβδομάδα να κάνατε το πρόγραμμα της Αθηνάς Οικονομάχου.
3: Ναι.
2: Θα παίρνατε αναρωτική.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα τελετήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5 η ώρα. Είναι 4 ακριβώς και έχουμε άλλη μια ώρα στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά και φυσικά να είστε συντονισμένοι. Χρήστος Μάστορας, Νότης Φακιανάκης και Νίκος Οικονομόπουλος για την αρχή της τελευταίας μου ώρας. Τώρα έρχεται η Μαργαρίτα, παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρέα. Πού αλλού, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

πρέπει να μείνουμε φίλοι. Χρήστος Αντικάης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Λίγο ακόμη δηλαδή. Ελπίζω να μου είστε καλά και να είστε κάπου όμορφα, να δροσίζεστε, ρε παιδί μου. Όχι ότι και εμείς περνάμε άσχημα, αλλά είναι αλλιώς να είσαι σε μια παραλία με το κοκτέιλι σου και είναι αλλιώς να είσαι στο στούντιο και να έχεις το air condition από πάνω. Σε 4 μερούλες όμως που τελειώνουμε, θα μπορούμε να το κάνουμε και εμείς αυτό. Γιατί όπως σας είπα, τελευταίες εκπομπές, 3 και σήμερα, Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση έρχεται. We'll be right back.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ήταν να βρεθούμε σίγουρα. Νατάσα Θεοδωρίδου στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Βλέπω τώρα την Οικονομάκου με Μπρούνο Τσερέλα. Είναι στη Μύκονο τα παιδιά. Και τι ωραία που περνάνε. Αυτός δεν είναι πλέον μήνα του μέλητος. Δηλαδή, τι είναι αυτό, τρεις μήνες διακοπές. Μπράβο τους όμως, γιατί περνάνε όμορφα, να μην τους ματιάξω. Πτουπτουπτου και σαν την Τζένιφερ Λόπεζ. Ως αν μια άλλη, θα έλεγα, η Αθηνά μας. Μια κούκλα. Πέτρος Ιακωβίδης τώρα. Έτσι έχει μάθει. Παίζει δυνατά και πάμε να το απολαύσουμε παρέα.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Με λίγα λόγια και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία και Γεωργιά στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και αυτή την ώρα. 5 παρατέταρτο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εκεί σήμερα μαζί μου. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, διότι στις 6 ακριβώς έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λένια Βίλιαμς και εμείς αύριο στις 2 ακριβώς. Τα λέμε πάλι εδώ στο γνωστό μέρος για ένα τρίωρο ακόμη μεσημεριανό σου. Από μένα πολλά φιλιά στα μούτρα και καλή συνέχεια σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι εκεί στη Γιάννουλη και μιλάνε δύο κοπέλες και λέει η μία: πού είναι ο Σπύρος? Πήγε διακοπές με το γιοτ. Α, και η κόρη, η γυναίκα του.
2: Μια φορά είχα φάει την άκρη ενός τυριού που είχε μουχλιάσει. Με έπιασε φόβος μετά, μην πάθω τίποτα. Ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
2: Γιατί ήταν το ακροτήρι του φόβου.
1: Μπορείς και χειρότερα. Πολύ κακό ήταν.
2: Πολύ ωραίο ήταν. Σας είπα. Προειδοποίησα πριν. Εγώ συνήθως δεν προειδοποιώ, ναι, γιατί είναι καλά. Σε αυτό σε προειδοποίησα.
1: Όχι και είναι καλά. Τώρα θα μας τα βάλεις και καλά. Άντε δεν μιλάω, δεν μιλάω όλη τη χρονιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
7: Mosaic Store!
6: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
8: Αυτό είναι έρωτας.
6: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
8: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
6: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από όλοι. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
11: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: της Θεσσαλονίκης είναι στον τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του ΖΑΦ, Αύγουστος.
2: Είμαι ο ΖΑΦ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Και τι λοιπόν έχω δει, θα είμαστε εδώ τουλάχιστον τη Αθηνά. Οικονομάκου, γιατί αυτή είναι η Αθηνά μα. Σα έχω νέα για την αγαπημένη σα Αθηνά. Με καυτό, με τα λισέ μπικίνι στην παραλία με τον Μπρούνο και τα παιδιά τη.
3: Μάλιστα.
2: Μακριά από τι επαγγελματικέ τη υποχρεώσει. Γιατί όπω καταλαβαίνετε όλο το χειμώνα. Κουράστηκε να δουλεύει η Αθηνά οικονομάκου. Δεν καθόταν Τζόνι στο γραφείο και άκουγε πρωινά Καρντάσια 4 ώρε την ημέρα.
3: Δούλευε. Αλλά τέλο πάντων, μπράβο το κορίτσι που ξεκουράστηκε.
2: Αυτό, γιατί όλη τη χρονιά τα λέγαμε.
3: Όλη τη χρονιά, ειλικρινά, δεν έκατσε καθόλου. Δεν πήγε και πουθενά, οπότε ευκαιρία τώρα να πάει να κάνει τις διακοπές.
2: Κοροϊδεύετε, αλλά μια εβδομάδα να κάνετε το πρόγραμμα της Αθηνάς Οικονομάχου.
3: Ναι.
2: Θα παίρνατε αναρωτική.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα σε αυτή την Τρίτη. Είναι λίγο πιο δροσερά τα πράγματα, καθότι πηγαίνουμε προς το απόγευμα. Λίγο δροσίζει. Δεν έχει αυτό το κάημα του ήλιου, με κοιτάζει καλά καλά και γουρλώνει και τα μάτια. Τι μου λέει αυτός ο τύπος τώρα.
1: Έχω κατακαεί εγώ. Το είναι μου μέσα ολόκληρο και έγινε. Τέλος πάντων.
0: Έχουμε ένα μασούτι φυσικά στην παρέα μας, γιατί σε ένα μασούτι μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο, όπου και να πα τώρα στι διακοπέ σου, για σένα τώρα που ετοιμάζεσαι. Ή για σένα που ακόμα και είσαι στι διακοπέ σου, κατεβάζει το πλοκέ του μασούτι, μπαίνει στο διαδραστικό χάρτη και βλέπει ποιο μασούτι είναι δίπλα σου. Δεν ξεχνά να έχει φυσικά τη μάσκα, ένα όπλο οικονομία, γιατί για κάθε 40 αμείβεσαι με πόντου και για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Λοιπόν, υπεύθυνοι είμαστε καρδιά μου και εγώ, λέει Στέλλα η καλή. Υπεύθυνοι είμαστε στην προκειμένη περίπτωση εγώ και η Λένε Βίλιαμ που είναι
1: για
0: απέναντί μου. Έτσι θα περάσουμε ένα 2 τρέλα παράνοια, αλλά μέχρι τι 8 η ώρα, πιστέψτε με, θα λυτρωθείτε. Θα περάσετε από διάφορε ψυχολογικέ διακυμάνσει, αλλά στο τέλο θα περάσετε μαγικά.

0: βγήκε και το βίντεο κλιπ του Θάθα, μιας και το ακούσαμε από ένα ζευγαρά, στην προεκλογική εκστρατεία.
1: Σοβαρή προεκλογική εκστρατεία, όχι αστεία.
0: Λοιπόν, σε τι κατάσταση βρίσκεστε? Θέλουμε τα μηνύματά σας στα social media, Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Κυρίως έτσι να γίνει δουλειά. Έχουμε ένα Daily Throwback που θα το συναντήσουμε λίγο πιο μετά. Υπάρχουν πολλές συναυλίες που είναι σε εξέλιξη και πολλές συναυλίες που έρχονται.
1: Ναι,
0: έτσι, έχουμε δει κάποιες, έχουμε δει δηλαδή στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάποιες, έρχονται όμως και άλλες πολλές. Το πιο βασικό που νομίζω ότι αυτό περιμένουμε όλοι είναι να έρθει μια άδεια, να έρθει μια ξεκούραση για όσους δεν έχουν πάει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που γυρνάνε τώρα από την άδειά τους. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αλήθεια.
0: Και νομίζω ότι μπορεί να είναι και πιο έξυπνη τη υπόθεση.
1: Που πήγανε τώρα διακοπές.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι πιο έξυπνη τη υπόθεση είναι αυτό που πηγαίνει το Σεπτέμβριο. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ούτε πολλοί κόσμος, πολύ ωραίος καιρός, ωραίες θάλασσες, δεν έχει τόσο τον αέρα αυτόν που λυσομανάει, δίαν πάση Κυκλάδες και τέτοια πράγματα. Γενικά, ο Σεπτέμβρης είναι μια μαγεία.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση και εσύ, Σεπτέμβρη δεν μπορούμε να πάμε.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας το αφήσουμε στην άκρη.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, είπες, θα δωρήσεις φέρεις και επιστρέφουμε.

0: αυτή είναι η Κατερίνα Λιόγιου που ζητάει το λογαριασμό και νομίζω ότι ειδικά τον τελευταίο καιρό, γιατί όπως και να το πεις, κάπως λίγο περισσότερο βγαίνουμε λόγω του καιρού κτλ. Όταν ζητάμε το λογαριασμό, ξέρεις, έχετε αυτόματα η σύνδεση. Ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Βοηθάει.
0: Και αν δεν στο φέρουν, λες, μπορώ να. Υπεύθυνος.
1: Ναι, ναι. Συγγνώμη.
0: Εμείς μου το ζήσαμε αυτό. Είχαμε πάει για φαγητό τις προάλλες και είχαμε ζητήσει, ας πούμε, ένα γλυκάκι για να γλυκαθούμε προς το τέλος και το λογαριασμό. Ούτε το γλυκό ήρθε, ούτε το λογαριασμό. Και ψάχναμε τον υπεύθυνο. Κατάλαβες.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Ούτε το γλυκό.
0: Μας το φέρανε, μετά και τουλάχιστον μας αποζημίωσε το γλυκό, είναι συγκλονιστικό. Έχω να σου πω για Bruno Mars. Δεν σου πω πολλά, νομίζω.
1: Πολλά,
0: έχω να σου πω.
1: Πολλά.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κόσμο στην παρέα σου. Ήξερε εσύ ότι ο Μπρούνο Μάρς όλα του τα λεφτά που από τι συναυλίε δεν κρατάει ούτε μισό ευρώ ο ίδιο. Και όλα πάνε σε χρέη που έχει στο Las Vegas.
1: Τι!
0: Έχει γύρω σε 400 εκατομμύρια ευρώ χρέη.
1: Γιατί από καζίνο.
0: Όχι, πήγε και έκανε σπα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
1: Ρε τι λες.
0: Ναι, μου το πάνε σπράδι. Δηλαδή γυρίσαμε
1: ναι.
0: Και μου λένε, ξέρεις ότι μου λέει, στην ουσία τώρα τα λεφτά σου έχουν πάει στο Las Vegas. Λέω, γιατί. Μου λένε, συμβαίνει αυτό.
1: Ρε Παναγιώτη, περίμενε λίγο. 400 εκατομμύρια χρέος.
0: Ναι.
1: Πόσο στοιχίζει κάθε συναυλία. Ενώ πόσα χρήματα βγάζει από την κάθε συναυλία.
0: Δεν ξέρω πόσα, αλλά είναι. Θεωρώ στο κλήφο ότι... είναι, όχι στο Las Vegas του.
1: Ναι, το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι άμα κάνει ένα tour, ξέρω εγώ, στο μισό tour τα έχει βγάλει τα 400 εκατομμύρια.
0: Όχι, ρε φίλε. Παίρνει ένα εκατομμύριο τη συναυλία.
1: 400 εκατομμύρια έχει δει και όχι.
0: Φίλε, δεν γίνεται.
1: Τι λες ρε εσύ τώρα.
0: Πολλά λεφτά.
1: Χοντρό.
0: Όχι και να σου βγαίνει η πίστη και να χρωστάει. Δεν το πιστεύω.
1: Και
0: το
1: δεν κρατάει τίποτα για πάρτι του.
0: Τι να κρατήσει, αφού χρωστάει.
1: Και πώς θα ζήσει, ρε Παναγιώτη.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τα έξοδα όλα είναι καλυμμένα, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά δεν έχει και ένα σπίτι, ένα. Κάπου
0: ξέρω,
1: να μείνει. Να...
0: Κάτι. Κοίτα, παράλληλα υπάρχουν και άλλα έσοδα από τη δισκογραφία και από όλα αυτά. Επίσης, το merch, ας πούμε, εμείς πήγαμε γιατί έχει ένα pop-up store στο Μιλάνο και πήγαμε και κάναμε σαφάρι.
1: Real Madrid.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η δέση μου απαντή. Συνεχίζουμε. Μιλάγαμε για τον Bruno Mars. Μιλάγαμε για ένα πράγμα που έμαθα εγώ, ότι όλα του τα έσοδα από τις συναυλίες και γενικότερα πηγαίνουν
1: τώρα
0: σε χρέη
1: που υπάρχουν. Κάτι. Ναι. Αυτό είναι.
0: Γκαραντί.
1: Γκαραντί.
0: Σοβαρό άνθρωπο μου το.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το ψάξα κιόλα, δεν με ενδιαφέρει και τόσο.
1: Εντάξει. Μου φαίνεται τρομερό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια μου φαίνεται τρομερό.
0: Κοίτα, θεωρώ, είναι σίγουρο ότι παίρνει και το merch.
1: Ρε παιδί μου,
0: ποσοστό μεγάλο.
1: Σίγουρα. Βέβαια θα μου πεις τώρα. Εντάξει, αυτοί παίζουν και σε άλλα ποσά. Έτσι. Μπορεί τα 400 εκατομμύρια τώρα που τα συζητάμε εμείς έτσι και τα λέμε.
0: Είναι τεράστιο ποσό. Είναι τεράστιο ποσό. Δολάρια βέβαια.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
0: 350
1: ευρώ. Okay.
0: Είναι τεράστιο ποσό. Δηλαδή στη ζωή μας εμείς δεν θα βγάλουμε ένα εκατομμύριο, όχι να βγάλουμε το 350.
1: Άρεσε, τι λες τώρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πρέπει να παραδεχτώ ότι έχει κάνει ένα τεράστιο χαμό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, όντως είναι η πρώτη φορά που ελληνικό άλμπουμ μπαίνει στο Billboard και δίνει την 12η θέση.
1: Εντάξει, μπράβο του.
0: Ενώ σε sales, έτσι, γιατί ο κάθε ένας έχει μπει για διαφορετικούς λόγους. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις όμως, σκέψου ότι εγώ το βινίλιο το έστειλα με μιλούσε παρακαλώ,
1: ναι, θα μου φέρει
0: ένα βινίλιο. Και μου φέρει και με αφιέρωση.
1: Σου φέρε.
0: Ναι, με αφιέρωση.
1: Α, βρέθηκε. Ευτυχώς.

0: ό,τι σου χρωστάω. Πάρτε μου και πάρε δρόμο. Και με αφιέρωση διόχειρη. Εντάξει, δεν έχω παράπονο. Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Εγώ είναι δηλαδή αλήθεια τώρα. Και να μην στο έφερνε με αφιέρωση, δεν θα πήγαινε στο γραφείο και θα λέγανε ένα που. Βάλει την υπογραφή σου.
0: Όχι, μου έγραψε κάτι δικό του ρε παιδί μου. Που έχει να κάνει με τη δική μα συνεργασία, ρε παιδί μου.
1: Και
0: τα δικά
1: μα
0: πράγματα. Αλλά εντάξει, το χάρηκα που το έκανε μόνο του ρε παιδί μου. Θα μπορούσα να το ζητήσω. Έχει δίκιο. Αλλά τα πράγματα που δεν τα ζητά και έρχονται είναι κάτι ακόμα καλύτερο και πιο όμορφο, κατάλαβε.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι εκεί στη Γιάννουλη και ναι, μιλάνε δύο κοπέλες και λέει η μία: πού είναι ο Σπύρος? Πήγε διακοπές με το γιοτ. Και η κόρη, η γυναίκα του.
2: Μια φορά είχα φάει την άκρη ενός τυριού που είχε μουχλιάσει. Με έπιασε φόβος μετά, μην πάθω τίποτα. Ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
2: Γιατί ήταν το ακροτήρι του φόβου.
1: Μπορείς και χείρο φτερά. Πολύ κακό ήταν.
2: Πολύ ωραίο ήταν. Σας είπα. Προειδοποίησα πριν. Εγώ συνήθως δεν προειδοποιώ γιατί είναι καλά. Σε αυτό σε προειδοποίησα.
1: Όχι και είναι καλά τώρα. Θα μας τα βγάλεις και καλά. Άντε δεν μιλάω, δεν μιλάω όλη τη χρονιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
4: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς. Mosaic Stores.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
9: Αυτό είναι έρωτας.
8: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
9: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
8: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, είμαστε εδώ στα μέσα της εκπομπής. Δεύτερη ώρα ξεκινάει, μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και έτσι προσπαθούμε όλοι να κλείσουμε τις υποχρεώσεις μας και να σιγά σιγά τσίκι τσίκι ρε παιδί μου να το φέρουμε εκεί πέρα, ώστε να πάμε τις διακοπές μας, όσους έχει ο καθένας μας, τουλάχιστον να διάσουμε το μυαλό μας. Καταλάβατε, δηλαδή να φύγει αυτό το πράγμα από πάνω μας. Και η αλήθεια είναι πως ο Μασούτης είναι εδώ και μας βοηθάει.
0: Εδώ. Ο Μασούτης είναι εδώ.
1: Ένωμος δυνατός. Ακριβώς, γιατί κατεβάζοντας και το application του Μασούτη, βλέπετε το διαδραστικό χάρτη, και ψήνω είναι δίπλα σας, γιατί θα σας χρειαστεί στις διακοπές, παιδιά. Εμπιστευτείτε με. Εγώ πήγα τώρα ένα διημεράκι κάπου. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να δω αυτό ακριβώς, γιατί ξέρεις τι συνειδητοποίησα, Παναγιώτη.
0: Για πες.
1: Άκου τώρα να δεις. Και δεις τα νησιά τα ελληνικά. Συνειδητοποίησα, Παναγιώτη μου, ότι έχουν αρχίσει και εκλείπουν τα ξενοδοχεία. Τα κανονικά ξενοδοχεία. Δηλαδή, πρωινό, μπουφεδές, αυτό. Τα περισσότερα πλέον είναι Airbnb. Καταλαβαίνετε.
0: Και σκέφτομαι ότι τα Airbnb έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
1: Οι rooms του λένε. Δηλαδή, κατάλαβε τέτοια πράγματα. Οπότε, τι κάνεις. Πας στο σούπερ μάρκετ, πας ένα μασούτι δηλαδή. Παίρνεις αυτά που χρειάζεσαι για πρωινό, για σνακ, για ό,τι τέλος πάντων θέλεις. Ενδεχομένως να έχεις κλείσει και σπίτι, που κλείνουν και σπίτια για να μαγειρέψεις. Και κάπως λίγο.
0: Κοίτα, το Airbnb είναι πολύ ωραίο εάν έχεις και κουζίνα και ψυγείο κτλ. Γιατί μπορείς και να μαγειρέψεις.
1: Τα περισσότερα έχουν ένα μικρό κουζινάκι, ένα ψυγιάκι.
0: Πρέπει να φας μια έξω, αλλά μπορείς να. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, θα σου πω το μεσημέρι, όταν είμαι μόνος μου κατά βάση. Κάνω μια ωραία σαλατούλα σπίτι και το βράδυ βγαίνω έξω.
1: Εντάξει.
0: Κάτι ελαφρύ μετά τον μπάνιο, να μην βαρύνω. Είναι αυτό πολύ ωραίο. Λοιπόν, σούσουρ πάμε να ακούσουμε ανδρομάχη και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Πώ είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Θέλω να πει πού οι άνθρωποι μπορούν να στέλνουν τι προτάσει του.
1: Daily Couscous είμαστε στο Facebook, Daily Κάτω Παύλα Κούσκα, Κάτω Παύλα Κούσκα είμαστε στο Instagram και Daily Couscous 2 είμαστε στο TikTok. Εκεί μα τα στέλνετε όλα, ό,τι θέλετε εσεί και τα συζητάμε και τα λέμε μεταξύ μα εδώ πέρα. Και φυσικά επιλέγουμε και τα τραγούδια. Λοιπόν,
0: άκου. Εγώ θα σε πάω 20 χρόνια πριν, στο 2006.
1: Okay,
0: το συγκεκριμένο τραγούδι έχει δώσει και τον τίτλο του άλμπουμ του συγκεκριμένου καλλιτέχνη.
1: Ναι, μας βοήθησες τώρα.
0: Το έχουν γράψει ο Χριστόδουλος Σιγανός με το Βαλεντίνο.
1: Χριστόδουλος Σιγανός με το Βαλεντίνο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άντρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Όσα περάσαμε μαζί.
1: Ναι.
0: Αγκαλιασμένοι στη βροχή. Στο πρώτο φως του ήλιου. Μια οφθαλμαπάτη. Σκέφτηκες μια καινούρια αρχή.
1: Είναι πολύ γνωστό αυτό, να ξέρεις.
0: Μια φανταστική ζωή. Στο παρελθόν σου τώρα γύρισες την πλάτη.
1: Περίμενε.
0: Πόσα περάσαμε μαζί, για σένα άλλαξαν οι καιροί. Και η ζεστή βροχή σαν χιόνι κατεβαίνει.
1: Είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό που μου λες τώρα.
0: Θες να είσαι θέμα προσοχής. Όνειρο που μπορείς να δεις. Και όπου πέρασες, το όπου περάσεις, το αποτύπωμά σου μένει.
1: Ωραία, πάμε ξανά στο πρώτο.
0: Ναι. Όσα περάσαμε μαζί, αγκαλιασμένοι στη βροχή, στο πρώτο φως του ήλιου μια οφθαλμαπάτη, σκέφτηκες μια καινούρια αρχή, μια φανταστική ζωή στο παρελθόν σου. Τώρα γύρισες την πλάτη.
1: Είναι πάρα
0: πολύ γνωστό. Δεν βάζω άγνωστο γενικά. Η βάζω εύκολα γιατί θέλω να τα βρίσκεις. Μόνο αυτό με νοιάζει. Τι άλλο να πω. Το ρεφρέν λέει.
1: Όπου θα σκάσω, είναι.
0: Ναι.
1: Μια οφθαλμαπάτη, συνέχισε λίγο.
0: Σκέφτηκες μια καινούρια αρχή. Μια φανταστική ζωή. Στο παρελθόν σου, τώρα γύρισες την πλάτη. Τι θα γίνει.
1: Ποιο είναι το Σέκυρο Βάγμος?
0: Ναι. Είναι, σου λέω, τίτλος άλμπουμ. Τι θα γίνει τώρα?
1: Περίμενε, σταμάτα, σκέφτομαι μισό λεπτό.
0: Ναι, αλλά είμαστε σε ραδιοφωνικό αέρα.
1: Έλα καλέ τώρα.
0: Έλα,
1: είσαι υπερβολικός.
0: Ναι. Είναι το 2006, είναι τραγούδι άλμπουμ. Έχει δίνει τον τίτλο στο άλμπουμ. Είναι διπλός ο τίτλος του.
1: Πες μου λίγο την αρχή ξανά. Μισό λεπτό.
0: Όσα περάσαμε μαζί, αγκαλιασμένοι στη βροχή. Στο πρώτο φως του ήλιου.
1: Το 18 είναι.
0: Μια οφθαλμαπάτη.
1: Το 18.
0: Πώς λέει, πώς πάει.
1: Πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθεις. Άκου, ξέρω σχεδόν όλα τα τραγούδια του Σέκρουβα και τα κουπλέ τους.
0: Μάλιστα.
1: 18, πώς λέγεται?
0: 18.
1: 18 λέγεται. Εδώ,
0: ναι. Πώς υπάρχει αγάπη εδώ.
1: Τα 18.
0: Όσα πέρασαμε μαζί, αγκαλιασμένοι στη βροχή, στο φως του. Μια οφθαλμαπάτη. Εγώ λέω ότι θα το βρει το πρώτο έτσι ντάν.
1: Όχι, το πρώτο φως του ήλιου, μια οφθαλμαπάτη. Αυτό ήταν το trigger μου.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Δε με φω...

0: θα ζω.
1: Με τι φώνες επιστρέψαμε, αυτή είναι η Αλκατράς, είναι Αντίλη Κουσκούς, είναι στην παρέα σου, η Ελένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
2: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Χριστέ μου. Θυμάσαι που υπήρχε μια εκπομπή, αξίζει να το δεις ή αξίζει να το ζεις. Πώς λέγονταν.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Την παρουσίαση στα Γιάννα Στεφανίδου, νομίζω.
1: Α, ναι.
2: Ή η Άννα Δρούζα.
1: Η Άννα Δρούζα πρέπει να είναι.
2: Η Άννα Δρούζα.
1: Νομίζω.
2: Η οποία έχει επιστρέψει η Άννα Δρούζα τώρα.
1: Πού?
2: Δεν το ξέρει.
1: Όχι. Πού
2: καλέ, έχει ξεκινήσει κάνει εκπομπέ.
1: Πού?
2: Στο Open.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, καλέ.
1: Δεν έχω πάρει χαμπάρι.
2: Αμέ.
1: Α, καλά.
2: Αμέ.
1: Τώρα το καλοκαίρι.
2: Πριν το καλοκαίρι
1: πριν
2: είχε
1: το
2: ξεκινήσει.
1: Καλοκαίρι.
2: Ναι, είναι τύπου μια εκπομπή ψυχολογίας κλπ.
1: Έλα ρε. Μπράβο, μπράβο. Welcome back.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό κουζίνι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Γουλίμου είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμω. Κάθε ακριβώ απέναντι μου, παιδιά.
0: Δεν πάει καλά η κατάσταση. Εδώ το κορίτσι πεθαίνει απέναντι.
1: Καμία περίπτωση. Το ερκοντήσιο δεν μου βοηθάει καθόλου εμένα. Καθόλου.
0: Χωρί το ερκοντήσιο σου βοηθάει καλύτερα.
1: Αν έχει ανεμιστήρα, κάπω ψιλοπαλεύεται η φάση.
0: Θέλω να σου πω τι πάθαμε εμεί στο Μιλάνο, στο Νταόσκαρ. Στο Νταόσκαρ, παιδιά, είναι ένα μαγαζί, δεν κάνω διαφήμιση. Απλά αν πάτε ποτέ στο Μιλάνο, πηγαίνετε να φάτε εκεί πέρα. Μιλάμε για την καλύτερη καρμπονάρα που θα έχετε πάει στη ζωή σα.
1: Καρμπονάρα.
0: Καλύτερη καρμπονάρα στη ζωή σου. Και στο τρομερή κοτολέτα, που είναι η κοτολέτα Μιλανέζη, είναι και το τοπικό του φαγητό. Αλλά σου μιλάω τώρα, η κοτολέτα, στο αφρό. Αλλά καρμπονάρα τέτοια δεν έχει πάει στη ζωή σου.
1: Είναι με αυθεντική,
0: με γουαντσάλε είναι.
1: Γουαντσάλε.
0: Και με, αλλά η κρέμα με το αυγό είναι κρέμα. Ναι. Δηλαδή είναι, δεν σου λείπει η γάλα.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το γουαντσάλε μπορεί να το βγάλει.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο πολύ γρήγορο.
0: Μπορείς.
1: Α, το βγάζει.
0: Μπορείς. Είναι κομμάτι. Είναι κανονικό. Είναι συγκλονιστική. Θέλω να σα πω ότι πήγαμε εκεί πέρα, κάτσαμε μέσα, δεν είχε ερκοντήσιο. Δεν είχε ανεμιστήρα, δεν είχε τίποτα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ πήγα και βρήκα τη φίλη μου τη Ματίλντα, η οποία είναι υπεύθυνη του μαγαζιού. Πήγαμε πολλές φορές, την έχω γνωρίσει. Τη λέω: Ματίλντα, πεθάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, λέω, αυτό το πράγμα. Είμαστε, λέω, 10 άνθρωποι κτλ. Πήγε η Χριστιανή, καλό να δει καλή τη ώρα.
1: Και
0: έφερε από το σπίτι τη σαν τον ανεμιστήρα.
1: Σταμάτα.
0: Τον έβαλε πάνω μου, γιατί εγώ το ζήτησα. Πάνω μου. Τοπικά.
1: Αλήθεια.
0: Και ό,τι ήταν δίπλα μου, δροσίζεται.
1: Κατάλαβε. Ποιο ήταν δίπλα σου.
0: Δίπλα μου. Ποιος ήταν δίπλα μου.
1: Ποιος καθόταν από όλους δίπλα σου.
0: Έλαντε.
1: Εσύ ήταν και σαν
0: ταντραματέ. Απέναντί μου ήταν ο Ηλίας. Δίπλα μου.
1: Ποιος ο Ηλίας.
0: Ο Τσοχαταρίδης.
1: Οκ. Okay.
0: Και δεξιά απέναντί μου ήταν ο Ουγγαρέζος.
1: Ναι.
0: Δίπλα μου. Ποιος ήταν. Νομίζω ήταν ή ο Αλισανδράτος ήταν ή ο Βιενής.
1: Μάλιστα.
0: Ο Θοδωρής.
1: Χαμό κάνατε πάνω σου, έτσι.
0: Όχι, πώς κατάλαβε ο κόσμος τόσο. Μιλάμε, μια παρέα.
1: Ναι.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρμπή.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο 100,3 και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Με Δήμο Αναστασιάδη, απόφασή σου, αυτό ακούσαμε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, δεν ξέρω πώς θα περάσετε το βράδυ σας, να πάτε για να πω. Ό,τι και να κάνετε, περάσετε μαγικά. Ζήστο με τρανζίστορ, γιατί η καλύτερη μουσική συνεχίζεται έτσι. Εδώ. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται και με ξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Εμείς αύριο 6 ώρα ντάν θα είμαστε και εδώ.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά, να είστε καλά.
0: Τα λέμε αύριο στις 6.
1: Bye!

0: να βγάλω.
1: Daily Couscous.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Και τι λοιπόν έχω δει ο θαυμαστές εδώ τουλάχιστον της Αθηνάς. Οικονομάκου, γιατί
4: αυτή είναι
3: η Αθηνά μας. Σας έχω νέα για την αγαπημένη σας Αθηνά. Με καυτό, με τα λισέ μπικίνι στην παραλία με τον Μπρούνο και τα παιδιά της.
5: Μάλιστα.
3: Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνετε όλο το χειμώνα. Κουράστηκε να δουλεύει η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν καθότανε Τζόνι στο γραφείο και άκουγε πρωινά Καρντάσια 4 ώρες την ημέρα.
5: Δούλευε.
4: Αλλά τέλος πάντων, μπράβο το κορίτσι που ξεκουράστηκε.
3: Αυτό, γιατί όλη τη χρονιά τα λέγαμε.
4: Όλη τη χρονιά, ειλικρινά, δεν έκατσε καθόλου. Δεν πήγε και πουθενά, οπότε ευκαιρία τώρα να πάει να κάνει τις διακοπές.
3: Κοροϊδεύετε, αλλά μια εβδομάδα να κάνετε το πρόγραμμα της Αθηνάς Οικονομάχου.
4: Ναι.
3: Θα παίρνατε αναρωτική.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
6: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι εκεί στη Γιάννουλη και ναι, μιλάνε δύο κοπέλες και λέει η μία: πού είναι ο Σπύρος? Πήγε διακοπές με το γιοτ. Α, και η κόρη, η γυναίκα.

0: Μια φορά είχα φάει την άκρη ενός τυριού που είχε μουχλιάσει. Με έπιασε φόβος μετά, μην πάθω τίποτα. Ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
0: Γιατί ήταν το ακροτήρι του φόβου.
1: Μπορείς και χειρότερα. Πολύ κακό ήταν.
0: Πολύ ωραίο ήταν. Σας είπα. Προειδοποίησα πριν. Εγώ συνήθως δεν προειδοποιώ γιατί είμαι καλά. Σε αυτό σε προειδοποίησα.
1: Όχι και είναι καλά τώρα. Θα μας τα βάλεις και καλά. Άντε, δεν μιλάω όλη τη χρονιά.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3.
2: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης. Yeah.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και επειδή λοιπόν έχω δύο θαυμαστές εδώ, τουλάχιστον της Αθηνάς, Οικονομάκου, γιατί
2: αυτή είναι
1: η Αθηνά μας, σας έχω νέα για την αγαπημένη σας Αθηνά. Με καυτό, με τα λισέ μπικίνι στην παραλία με τον Μπρούνο και τα παιδιά της.
3: Μάλιστα.
1: Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλο το χειμώνα. Κουράστηκε να δουλεύει η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν καθότανε Τζόνι στο γραφείο και άκουγε πρωινά Καρντάσια 4 ώρες την ημέρα.
3: Δούλευε.
2: Αλλά τέλος πάντων, μπράβο το κορίτσι που ξεκουράστηκε.
1: Αυτό, γιατί όλη τη χρονιά τα λέγαμε.
2: Όλη τη χρονιά, ειλικρινά, δεν έκατσε καθόλου. Δεν πήγε και πουθενά, οπότε ευκαιρία τώρα να πάει να κάνει τις διακοπές.
1: Κοροϊδεύετε, αλλά μια εβδομάδα να κάνατε το πρόγραμμα της Αθηνάς Οικονομάχου.
2: Ναι.
1: Θα παίρνατε αναρωτική.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
8: Νυχτερινό τρανζίστορ.
9: Ζήστο.
8: Ζήστο.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, και να σε βλέπα κάπου τυχαία τώρα. Σαν πυρο...

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είναι εκεί στη Γιάννουλη και μιλάνε δύο κοπέλες και λέει η μία, πού είναι ο Σπύρος? Πήγε διακοπές με το γιοτ. Α, και η κόρη, η γυναίκα του.
2: Μια φορά είχα φάει την άκρη ενός τυριού που είχε μουχλιάσει. Με έπιασε φόβος μετά, μην πάθω τίποτα. Ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
2: Γιατί ήταν το ακροτήρι του φόβου.
1: Μπορείς και χειρότερα. Πολύ κακό ήταν.
2: Πολύ ωραίο ήταν. Σας είπα. Προειδοποίησα πριν. Εγώ συνήθως δεν προειδοποιώ γιατί είμαι καλά. Σε αυτό σε προειδοποίησα.
1: Όχι και είναι καλά τώρα. Θα μας τα βάλεις και καλά. Άντε δεν μιλάω, δεν μιλάω όλη τη χρονιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 92,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Δεν ακούω τίποτα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ζαφ, Αύγουστος.
1: Είμαι ο Ζαφ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,